νιώσει ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα πως τέτοια σχέση

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Αργίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Αρχίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
19: Παντρούσκα,
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Σφαίρα 102.2.
20: 6 με 10, πρωινό Σφαίρα.
21: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Επέστρεψε και ο Νίκος Καλούδης από τη Θεσσαλονίκη, όπου εμφανιζόταν μαζί με την Ιουλία Καλιμάνη. Και θέλω να σας πω επισήμως σήμερα ότι είναι το τελευταίο 6 με 7 για τη χρονιά αυτή, για τη σεζόν αυτή. Μέχρι δηλαδή να έρθουμε το Σεπτέμβρη πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, για να ξεκινήσουμε τη 15η χρονιά μας. Αλλά για φέτος, λόγω του ότι την Δευτέρα θα είμαστε ζωντανά από το νησί της Ρόδου και δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγαίνει το 6 με 7, είναι το τελευταίο 6 με 7 της χρονιάς. Οπότε θέλω έτσι στο ξεκίνημα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είμαστε εδώ παρέα κάθε πρωί από τα ξημέρωτα και το χειμώνα ειδικά στα Κρύα και στα Χάραγα, και κάνουμε την καθημερινή μας παρέα. Πόσο το χαίρομαι και πόσο μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, παρόλο που ξυπνάω από τις 5 παρά το πρωί για να είμαι εδώ, είναι όλο αυτό μια καθημερινή συνήθεια που την αγαπώ πολύ. Λοιπόν, η Vodafone είναι εδώ και είναι στην παρέα μας. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Κάπως έτσι λοιπόν τα δυο μας παρέα με τον Νικολάκο μου. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 7 ακριβώς 7 η ώρα. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση και ο Γιώργος, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Και ξαναλέω, από Δευτέρα live από την Ρόδο για την τελευταία μας έτσι εβδομάδα ζωντανών εκπομπών για τη χρονιά αυτή, που τελειώνει σε πολύ πολύ λίγες ημέρες. Τώρα, οι μεγάλες ευκαιρίες δεν χρειάζονται παράταση. Τώρα παιδιά, στα Lidl κάθε αγορά, με κάθε αγορά Dove, Dove Men Care, Axe, Ultrex, AIM, Lux, Τρεζεμέ μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε ένα από τα 6 tablets του μεγάλου διαγωνισμού. Βάλε στο καλάθι σου αποσμητικά Axe και Dove, Αφρόλουτρα, Σαμπουάν, Ultrex, Οδοντόκρεμες AIM και πολλά ακόμη αγαπημένα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Στη συνέχεια σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση, γιατί με τη FIFA και τη Lidl κάθε αγορά μπορεί να γίνει νικητήρια φάση.
22: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται
23: ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και το Eject Festival 2026 Powered by The έρχεται στις 14 και στις 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence, η The Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Θέλω να το μπουστάρουμε λίγο το τελευταίο μας πολύ πρωινό, να ξέρετε. Θέλω μηνύματα. Θέλω τα μηνύματά σας, θέλω τις αφιερώσεις σας. Θέλω ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μιας και είναι η τελευταία, έτσι, το τελευταίο πολύ πρωινό του σφαίρα για τη χρονιά αυτή, μέχρι να ξανασυναντηθούμε κάπου εκεί στα μέσα του Σεπτέμβρη. Έχουμε Viber 6936101022. Το αποθηκεύετε και το έχετε μόνιμα στο κινητό σας για να στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά τις συμμετοχές σας σε όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Έχουμε και Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και TikTok Παναγής Τζορτζάτος και στο TikTok. Έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος Α στο Facebook. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Ας βρούμε έναν, έτσι να πούμε, την τελευταία πολύ πρωινή μας καλημέρα. Πολύ στεναχωριέμαι που θα σταματήσει. Απ' την άλλη, βέβαια, χαίρομαι γιατί θα κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Αλλά από την άλλη, στεναχωριέμαι γιατί θα σταματήσει. Παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό το πρωί να ξυπνάς 5 παρατέταρτο με το να ξυπνάς 7 παρα 10 που θα ξυπνάμε από Δευτέρα στη Ρόδο. Η αλήθεια είναι. Ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια, κάνουν την ασφάλιση απλή. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Διλήμματα ζωής.
2: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς πρέπει να τα τελειώσουμε λίγο τα διλήμματα ζωής. Γι' αυτό σήμερα δεν θα έχουμε επίσης και σφαίρα courier. Τα κρατάμε πλέον για του χρόνου.
0: Γιατί δεν θα έχουμε σφαίρα
2: courier? Γιατί πρέπει να, γιατί η Σοφία έχει πάει σε διακοπές. Γιατί
3: στείλει.
2: Ναι,
0: και εγώ λέω να το κάνουμε.
2: Παναγή, δεν μπορεί η Σοφία, φεύγει, δεν γίνεται να κάνουμε.
0: Δουλειά της είναι, Γρηγόρη.
2: Έλα, ρε, σταμάτε να το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα. Μην σταμάτε να το κάνεις.
0: Να κόψει τον ποπό της, θα το κάνει.
3: Λοιπόν, έχεις μια φυσική ξυνήλα.
2: Λοιπόν, δίλημα ζωής. Το έχει στείλει ο Γιώργος.
0: Λέει πάει η Σοφία διακοπές και δεν θα κάνουν.
2: Έλα ρε Παναγή, σταμάτα λίγο τώρα.
0: Να Σοφίες, να λοιπόν, μας κάνουν δουλειά.
2: Λέει, έχει στείλει μήνυμα ο Γιώργος.
0: Έλα.
2: Και ο Γιώργος είναι πάρα πολύ φιδωλός. Παιδιά, είμαι παντρεμένος.
3: Να γράψω εγώ, ο Γιώργος είναι φιδωλός και αυτά που λέει.
0: Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
3: Και αυτά που λέει.
2: Ο Γιώργος είναι φιδωλός. Αφήστε με να μεγαλύψω. Δεν έχω κουράγιο πια. Θέλω να πάω να ξεκουραστώ.
3: Έλα, δεν έχεις κουράγιο, μας έχεις τρελάνει.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι φιδωλός.
0: Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
2: Πρέπει να την πω τη φράση, παιδιά, συγγνώμη που σας γίνει το τραγούδι, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
0: Αυτά που λέει.
2: Δεν γίνεται με δεν το ξαναπώ. Γιατί τα λέει πολύ συνοπτικά γι' αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι φιδωλός.
3: Και αυτά που λέει τα τρως.
2: Και γράφει μέσα.
0: Πότισε δεκά και μπρος.
3: Κυκλοφοράει.
2: Όμως εκεί έχει παίζει ρόλο και η ώρα για αυτό που έχει στείλει. Λοιπόν, παντρεμένος 6 χρόνια. Τα παιδιά είναι 33 χρονών. 6 χρόνια παντρεμένος με την κοπέλα του.
3: Στο κελί 33.
0: 6 χρόνια διγασμένος.
2: Λοιπόν, θα ακούσετε τώρα τι γίνεται.
0: Έλα, λέγε, άιντε, μας έφαγες.
2: Λοιπόν, δεν μας λέει το όνομα της γυναίκας του, εντάξει. Το ζήτημα είναι, λέει, ότι η γυναίκα του εδώ και 20 μέρες δουλεύει σε ένα γραφείο. Το γραφείο που δουλεύει είναι τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Okay.
2: Το γραφείο δεν λέει τι είναι, αν είναι λογιστικό ή αν είναι κάτι άλλο.
0: Τελετών θα είναι.
2: Ναι, όχι, όχι, δεν είναι γραφείο τελετών. Mm. Και λέει, εδώ και 20 μέρες μου λέει κάθε μέρα ότι έχουμε πολλή δουλειά και εκεί που θα γυρνούσε στις 6 το απόγευμα, πλέον γυρνάει στις 12 το βράδυ. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, μας ζητάνε όλους να καθίσουμε. Έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπω στη διαδικασία να την παρακολουθήσω. Εγώ δεν τα έκανα ποτέ αυτά.
0: Έχεις αργήσει ήδη.
2: Ή να πάω έξω από το αυτό. Είναι, θέλω να τις έχω εμπιστοσύνη. Αν μπω στη φάση να πάω να περιμένω έξω από τη δουλειά, να πάω στην απέναντι πολυκατοικία να δω αν φαίνεται κάτι στο από το τζάμι, να κάνω κάτι ή οτιδήποτε άλλο που έχω σκεφτεί. Που έχω σκεφτεί,
0: όλα.
2: Λέει ήδη χίλια πράγματα.
0: Τζάμι,
2: αν μπω σε αυτή τη διαδικασία, όλη η ηρεμία που είχαμε σαν ζευγάρι, θέλω θέλω να τις έχω εμπιστοσύνη. Mm. Πόσο όμως να αντέξω να ακούω ότι εδώ και 20 μέρες έχουν συνέχεια δουλειά και ότι γυρίζεις στις 12. Να την πιστέψω ή να αρχίζουν να μπαίνουν
4: ψήλοι.
3: Να την πιστέψεις, Γιώργο.
2: Ή να αρχίζουν να μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου. Σας ακούω.
1: Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, βρε παπά.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος, σας είπα, είναι φιδωλός.
4: Και αυτά που λέει.
3: Μη τετρός.
2: Γιώργο, σας ακούω.
4: Παρακαλώ.
2: Τίποτα,
4: έχει αργήσει ήδη, έπρεπε να έχει κάνει όλες τις
2: δηλαδή, όποιος άνθρωπος αλλάζει λίγο το ωράριό του και του πούνε ότι πρέπει να μείνει στη δουλειά, γιατί μπορεί να είναι γραφείο.
4: 12 ώρα το βράδυ.
3: Παιδιά, είναι μια περίοδος δύσκολη. Έχουν απογραφεί σίγουρα.
2: Ξαναλέω.
4: Απογραφή Μαρίνη το Δεκέμβρη.
2: Τι 12, μωρέ.
3: Αυτή την ξεκινάνε από τώρα, είναι μεγάλο το γραφείο.
2: Ξαναλέω. Υπάρχει περίπτωση να είσαι σε ένα γραφείο. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου γράφει λίγο, είναι σε ένα γραφείο που κάνουν δουλειά. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κάθονται αργά. Αλλά δεν ξέρω μέχρι πόσο αργά. Αν μπω στη διαδικασία να φύγω να πάνε.
3: Πάνε για ένα ποτάκι μετά, δεν έγινε τίποτα.
2: Αυτή λέει ότι κάθεται στο γραφείο και 12 ώρες του αφήνει να φύγουν.
3: Άμα το λέει, αυτό είναι.
2: Σ' ακούω, Παναγή, μίλα.
4: Γρηγόρη, εντάξει, εγώ ήδη θα είχε ξεκινήσει παρακολούθηση.
2: Ακριβώς.
4: Θα είχα κινήσει γη και ουρανό.
2: Σκέψου τον Παναγή, ντυμένο κάδο.
4: Θα είχα κάνει ντου στο γραφείο σε ανύποπτο χρόνο, αγάπη μου, έκπληξη.
2: Και άμα ήταν εκεί και δούλευε.
4: Α, ήταν εκεί και δούλευε, εντάξει, ήρθα να σε δω.
3: Ξεφτύλα είναι αυτή.
4: Ήρθα να σου φέρω ένα τριαντάφυλλο.
3: Γιατί ξέρω.
4: Πέρασα απλά. Γιατί ξέρω.
3: Ήρθα
4: να σου φέρω.
2: Να με φιλήσεις.
4: Ήρθα να σου φέρω λίγο φαγητό, γιατί μπορεί να είσαι τόσο η δουλειά και να πεινάς. Ήρθα να σου φέρω ένα φυσικό χυμό, γιατί δουλεύεις πολύ και οι βιταμίνες τα έχουν πέσει.
2: Ήρθα να σου φέρω προφυλακτικά, γιατί γυρνάς 12 ώρα κάθε μέρα. Να σχολεί τίποτα. Άρα δεν την πιστεύετε. Άρα το μυαλό σα.
3: Εγώ την πιστεύω.
2: Άρα, ναι, η είναι στε.
4: Έχει
2: πάει να σα που ξέρατε.
4: Τόσο κράτησε, αυτό ήταν.
2: Άρα λοιπόν, το 90% πιστεύετε ότι αυτή τον απατάει, έτσι.
4: Ναι, τον απατάει, είμαι σίγουρο.
2: Άρα ένα άνθρωπο δεν μπορεί να κάτσει μέχρι να κάνει τη δουλειά. Παρακαλώ, 2-11-7-0-9-31. Ποια είναι η άποψή σα, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σα. Για πείτε μα το όνομά σα.
5: Μέρι.
2: Μέρι μου, για πε.
3: Δεν νομίζω ότι θα πει.
2: Γιατί έπεσε το τηλέφωνο της Μέρης. Παρακαλώ, εσείς τι θα το πιστεύατε, τον άντρα σας ή τη γυναίκα σας? Στην παρούσα φάση είναι γυναίκα. Αν για 20 μέρες τώρα πλέον γυρνούσε αργά στο σπίτι λόγω δουλειάς. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Τι κάνετε?
2: Γεια σας, κυρία.
5: Τι κάνετε?
2: Καλλιόπη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό. Έχεις να πεις κάτι, Καλλιόπη, για το θέμα? Είστε υπέροχοι. Φιλάκια πολλά, Καλλιόπη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εσείς μην είστε αρνητικοί.
4: Αφού δεν έχει.
2: Πάμε, γιατί έχουμε το θέμα, μωρέ. Πάντα η Καλλιόπη πρέπει να μια γλυκιά κουβέντα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά και η Καλλιόπη δεν έχει πάρει ποτέ μια θέση, έτσι δεν είναι, Παναγία?
4: Δεν παίρνει θέση.
2: Θα πάρει μια θέση,
3: ρε. Είσαι
2: καταπληκτικό. Να πει μια κουβέντα για το θέμα μας, ρε φίλε.
4: Γιώργο,
2: δεν θέλει να πάρει θέση ποτέ. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, μ' ακούτε?
2: Παρακαλώ, κύριε.
4: Εσένα θέλω να ακούσω τώρα, αλήθεια.
6: Λοιπόν,
4: έλα.
6: Εμένα με λένε Γιάννη.
4: Γεια σου, Γιάννη.
2: Και είσαι πονηρός.
6: Και είμαι. Τώρα πάμε δουλειά. Είμαι μαζί με τη μάνα μου εδώ πέρα και πάμε να καλέσουμε.
2: Καλά κάνετε. Το άκουσες το δίλημα?
6: Το άκουσα, λοιπόν.
2: Το έχει στείλει ο Γιώργος. Ο άνθρωπος και αυτός μας στέλνει. Εδώ μας έχουν στείλει εκατοντάδες mail. Μας στέλνουν, τα έχουμε διαλέξει να πούμε τα τελευταία.
6: Ωραία, ωραία. Πιστεύω εγώ σαν άνθρωπος ότι δεν θα δουλεύουν οι περιορίες στα γραφεία.
2: Η μαμά σου τι λέει καταρχάς? Η μαμά σου τι λέει?
7: Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Γεια σας, να το χαίρεστε. Να χαίρεστε το Γιάννη σας και όποιον αγαπάτε.
7: Να είσαι καλά. Λοιπόν, άκου. Αν η κοπέλα δουλεύει σε λογιστικό γραφείο που είναι περίοδο δηλώσεων, ΦΠΑ και όλα τα σχετικά, γιατί είμαι του επαγγέλματος, είναι απολύτως λογική. Ένα. Και δεύτερον, θα φανεί από την ιστοδοσία της αν κάνει υπερορίες ή όχι.
2: Και άμα δεν πληρώνει αυτός. Ωραία ιδέα. Ωραία,
7: και άμα δεν πληρώνει,
2: ξέρετε καμιά. Να σας πω κάτι, υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που σου λέει, ρε παιδί μου, παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό, αλλά υπάρχει περίπτωση ότι άμα σε χρειαστούμε.
4: Βάλε πλάτη, βάλε πλάτη.
2: Αλλά άμα χρειαστούμε έξτρα δουλειά, κοίταξε, βάλετε πλάτη τώρα και θα πληρωθούμε κάποια άλλη στιγμή μετά. Δεν είναι δηλαδή πάγιο. Δεν είναι πάγιο ότι θα τα πάρεις σε λεφτά σε υπερορίες, μπορεί να τα πάρεις σε ένα μπόνους στο τέλος του χρόνου.
7: Ναι, αλλά κάπως θα πληρωθείς για αυτές τις. περισσότερο 4-5 δεν ξέρω πόσες ώρες μπορεί να είναι.
2: Ναι, ακόμα. Γενικά, μάνα, έτσι που μας ακούς τώρα, εσένα το μυαλό σου πού πηγαίνει, γιατί βλέπω ότι το είσαι καλοπροαίρετη η μάνα και χαίρομαι γι' αυτό που δεν πάει το μυαλό σου πονηρό για την ύφη. Νιώθεις δηλαδή ότι, γιατί βλέπεις ότι με το πρώτο που ακούμε κάτι τέτοιο ολονών, το μυαλό πάει στο κακό, ρε παιδί μου.
4: Ρε, έχει γκόμενο αυτή, τι δεν καταλαβαίνει.
7: Να σου Παναγή σταμάτα, γιατί εσύ όλο γκομενηλίκια λες και λες ότι είναι βρύση, αλήθεια σου λέω.
4: Ξαφνικά τώρα κάθεται μέχρι το βράδυ και περιποιείται τον εαυτό της.
8: 20 μέρες.
4: Τώρα.
7: Επίσης η συμπεριφορά απέναντι στον άντρα της, ρε παιδιά. Ο άντρας δεν μπορεί να μην ξέρει. Αφού έχει παρατηρήσει την αργοπορία. Δεν μπορεί να μην βλέπει μια
4: συμπεριφορά. Το σκέφτεται ακόμα ο κερατούκλης. Τι να τον κάνουμε.
2: Άντε ρε παιδιά, το παιδί που ακούει κιόλας.
6: Εγώ πιστεύω.
2: Γιάννη, φαντάζω ότι. Συγγνώμη, ο Γιώργος που έστειλε το email ακούει τώρα. Σας ακούει. Οπότε προσέξτε τι λέτε. Κερατούκλη το λέει ο άλλος.
6: Ο Παναγής, το μυαλό του είναι για στο χωρισμό, πάω εγώ που τον ακούω κάθε μέρα πάντως.
3: Ντροπή.
6: Και ο Παναγής και η Νάνση. Λίγο
4: πάρτε μωρή και εσύ που νόμιζε ότι θα βγάλει την ουρά απ' έξω.
2: Μπράβο, μπράβο Γιάννη, καλά κάνεις και τους τα λες.
3: Ξέρω Γιάννη, εγώ πρώτη φορά είπα να μην χωρίσουνε.
6: Εγώ Γρηγόρη, να σου πω την αλήθεια μου, το μυαλό μου δεν πάει στο κακό. Πιστεύω ότι μπορεί, ρε φίλε, όντως να ισχύει αυτό.
2: Θα έμπαινε στη διαδικασία, Γιάννη μου συγγνώμη, θα έμπαινε στη διαδικασία να την παρακολουθήσεις ή να πας από εκεί.
6: Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να πάει διαδικασία να το ακολουθήσει, να την ακολουθήσει, γιατί αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ζευγάρι, να μην υπάρχει καθόλου το ζευγάρι.
7: Άι, τελείωσε. Κάνει λίγο υπομονή ακόμα, μπορεί να τελειώσει αυτό.
4: Να φτάσει η άλλη φίκη να τελειώσει.
3: Είναι θα τελειώσει, ρε Παναγή.
8: Δεν σταματάει.
2: Τι να πω.
6: Εγώ αυτά είχα να πω.
2: Καλά κάνεις τώρα... Γιάννη, μάνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
7: Σας αγαπώ.
2: Είσαι πολύ
6: καλή.
2: Και χαίρομαι που μια μάνα με το γιο της μαζί δεν κάθεται να ψάξει να βρει το αρνητικό, αλλά βρίσκεται το θετικό. Αλήθεια το λέω, παίζει ρόλο.
4: Καλά,
2: Γιάννη
4: καλά.
2: Μου, δεν είσαι παντρεμένος από ό,τι καταλαβαίνω. Για να είσαι τέτοια ώρα με τη μάνα σου. Για να είσαι τέτοια ώρα με τη μάνα σου, αποκλείεται να είσαι παντρεμένος. Ναι.
6: Δουλειά πάμε κι εμείς.
2: Ωραία. Οπότε χαίρομαι όμως που έχει αυτή τη λογική, γιατί σημαίνει ότι θα τη δει την ύφη με πολύ καλό μάτι. Έτσι θα σκέφτεται καλοπροαίρετα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Πάμε να πάρουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή. Ίσως κάποια κυρία, κάποια γυναίκα επίσης που να είναι σε αυτή την ηλικία. Έτσι και αλλιώς έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρα πολύ ωραία.
4: Φωτιά! Φωτιά, μάλλον!
2: Ναι. Παρακαλώ.
3: Ναι.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
9: Είμαι καλά, εσύ?
2: Πάρα πολύ καλά.
9: Εσείς... Λοιπόν, εγώ ναι. θα το έλεγα. Εντάξει, τώρα είναι αντίστοιχο τα φύλλα.
2: Να κλείσουμε λίγο το ραδιόφωνο, συγγνώμη γιατί μικροφωνίζει. Ευχαριστώ πολύ.
9: Του έλεγα πάνε, δούλεψε λίγο παραπάνω. Είναι λίγες οι ώρες αυτές που εργάζεσαι, ή τέλος πάντων να δείξει τα σπίτια. Θα έδινα κανένα εξάμεινο να δω αυτές τις περιορίες πόσο διαρκούν. Και αν δεν είχαν αντίχρησμα, όντως δηλαδή.
4: Μα 6 μήνες θα έχει.
2: Μην φωνάζει, ρε Παναγία,
9: δεν πειράζει. Θα
8: δίνει
9: 6 μήνες. Να είναι σίγουρο το.
2: Να σου πω στο λόγο της τιμής σου, θα τον παρακολουθήσει κάποια στιγμή.
9: Όχι, αλλά θα πρότεινα να τον βοηθήσω στις υπερορίες που κάνει. Αν μου έλεγε όχι, εκεί όντως ίσως θα.
2: Αν α πούμε ήταν λογιστής, όπως είπε η κυρία προηγουμένως, και εσύ είσαι α πούμε κομμότρια, τι να τον βοηθήσει.
9: Είχα εγώ λογιστή, ξέρω πώς είναι τα.
2: Ναι, λέω, εσύ ξέρεις, αν οι δουλειές όμως είναι διαφορετικές.
3: Το πάει σύμφωνα με τα δικά της βιώματα.
2: Ναι, ρε παιδί.
3: Είχε εκείνη.
9: Ναι, μπορεί και να παρακολουθούσα, μπορεί.
2: Εγώ θα πήγαινα. Εγώ πήγα να είμαι ειλικρινής. Εγώ στις 10 μέρες θα είχα πάει. Ναι. Και, όχι στις 10.
4: Εγώ στις 3.
2: Μπορεί και στις 3 την τρίτη μέρα να πήγαινα.
3: Έλα, βρε Γρηγόρη.
2: Τι
3: έλα, Γρηγόρη. Υπερβολικά είναι αυτά.
9: Αυτό μπορεί να ξαναγίνει και ξανά να παρακολουθούμε. Θα και με καύσιμο, θα τρώμε χρόνο και στο τέλος θα γίνει το
2: τώρα,
9: ίδιο πράγμα.
2: Συγγνώμη, Παναγή, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Έλα.
2: Αν γίνεται κάτι μέσα σε ένα γραφείο.
4: Ναι.
2: Τι να παρακολουθήσεις δηλαδή.
4: Εντάξει, θα βρει κάτι τον τρόπο. Ρε,
3: έλα, μωρέ, πώς θα το μάθεις.
2: Παναγί, κλείνει η πόρτα, κλείνεις και τα πατζούρια ενώ τα στόρια και είσαι μέσα σε ένα γραφείο και κάνεις σεξ κάποιος. Δεν σε αφήνουν να μπεις μέσα στην εταιρεία, είναι κλειδωμένη, υπάρχει φύλακας και απλά περιμένεις να βγει.
4: Συγγνώμη, Γρηγόρη, με αυτό που μου λες είναι οι φυλακές του Κορυδαλλού. Δεν θα την άφηνα.
2: Κάνεις μεγάλο λάθος. Δηλαδή θες να πεις ότι σε όλα τα κτίρια εσύ μπορείς να μπεις μέσα να πας απέναντι.
4: Σε όλα όχι, αλλά στα περισσότερα μπορείς.
2: Κάνεις και πες ότι είναι ένα κτίριο που δεν μπορεί να το δεις αυτό.
3: Ρε παιδιά, δεν χρειάζεται
2: και
3: να παρακολουθούμε
2: λίγο. Περιμένετε ρε παιδιά, γιατί τα λέμε όλα εύκολα. Και περιμένεις εσύ να βγει και βγαίνει η κυρία σου, κυρία, έξω. Δεν μένει ωραία, βαμμένη όπως έβγε το πρωί. Λίγο πιο ταλαιπωρημένη, αλλά βγαίνει.
4: Γιατί είναι ταλαιπωρημένη, κάτσε.
3: Γιατί είναι κουρασμένη, ρε παιδιά, όλη την μέρα.
2: Ναι, και βγαίνει και ακόμη ένας.
4: Όχι, δεν έχει ζωή.
2: Εμένα, εγώ το μόνο που θα έβαζα στόχο είναι να δω πόσοι βγαίνουν.
10: Δεν μας βγαίνουν... ποιος βγήκε, ποιος μπήκε μας.
4: Από κάπου ξεκινάς, Γρηγόρη. Από κάπου ξεκινάς να δεις καταρχάς αν υπάρχει κανένας ωραίος γκόμενος στο τμήμα της.
2: Α, βλακίες λες. Αν πιστεύεις ότι μόνο ωραίοι γκόμενοι κάνουν αυτό, πες μας, αγαπητή.
3: Ότι έχω κάτι κουνάβια.
9: Τίποτα, θέλω να πω ότι μπορούμε να ελέγξουμε το βράδυ αν είναι κουρασμένος ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Αν είναι συνέχεια κουρασμένος, κάτι γίνεται δηλαδή. Έχει υπερλειτουργήσει το σύστημα.
2: Πάντως συμβαίνει να είσαι κουρασμένος από τη δουλειά και να μην μπορείς να κάνεις.
9: Συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια, άρα πρέπει να δούμε λίγο την περιοδικότητα, νομίζω.
10: Σωστά.
3: Είναι θέμα περιοδικότητας.
2: Ωραία. Πόσο της 100 πιστεύεις ότι. Γιατί μας ακούει και ο Γιώργος Πέστλε το mail, πόσο της 100 πιστεύεις ότι απατάει η γυναίκα του.
9: Του δίνω ένα 30.
4: Εγώ είναι γεμάτο 70.
2: 70 ότι απατάει.
3: Παναγίες, είσαι υπερβολικός τώρα.
4: Γεμάτο 70.
2: Να είσαι εσύ πόσο της 100.
3: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω το κερατόν. Εγώ πιστεύω ότι όντως έχει δουλειά.
2: Γιώργο,
10: 100%.
2: Γιώργο, εσύ.
10: 100%.
2: Τι να πατάει.
10: 100%.
2: Γιώργο, εσύ.
9: Ένα πω και κάτι τελευταίο.
2: Ναι, δουλεύει λέει η γυναίκα. Μάλιστα.
9: Ωραία. Να πω κάτι τελευταίο για να φύγω κιόλας και να σας αποδεσμεύσω. Και αν είναι να πατάει όντως, για καλό του γίνεται. Α, θα πατήσει μια ώρα αρχίτερα να τελειώνει το
2: αυτό,
9: πράγμα.
2: Ναι, γιατί το έχεις τόσο δίκιο. Δεν είπες και το όνομά σου, δεν μας είπες.
9: Είμαι η Άντζη από τη Θεσσαλονίκη.
2: Άντζη μου γλυκιά, έχεις τόσο δίκιο. Μα στο τι, ποιο είναι το κακό. Θα φανεί κάποια στιγμή και θα χωρίσει και θα τελειώσει και η ταλαιπωρία.
4: Ξέρεις πόσα κέρατα έχω δει εγώ που δεν έχουν φανεί.
9: Εντάξει, αργά ή γρήγορα φαίνονται. Το θέμα είναι όπου μπορούμε να
2: περίμενε, περίμενε τώρα, Άντζη, γιατί άνοιξε άλλο θέμα εδώ. Λέει ο Παναγής, ξέρεις πόσα κέρατα έχω δει εγώ που δεν έχουν φανεί. Και πετάει την Άντζη και κουνάει το κεφάλι της καταφατικά.
4: Ναι.
2: Ποια κέρατα, Άντζη, έχεις δει και που το ξέρεις και
3: δεν
2: έχεις δει.
3: Ναι, φαίνονται. Ή που νομίζουν οι άλλοι ότι δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι.
2: Και ενώ τους έχουμε πάρει χαμπάρι.
3: Αμέ.
2: Δηλαδή, άλλοι πάλι αυτοί βλάκοι. Νομίζουμε ότι κερατώνουν.
3: Εγώ ξέρω ζευγάρι που η γυναίκα ήξερε για το κέρατο και δεν μιλούσε.
4: Γιατί?
3: Γιατί δεν ήθελε να χαλάσει το σπίτι της.
4: Ορίστε.
3: Γιατί είχαν παιδιά, γιατί 1002.
2: Εσύ, Άντζη, ξέρεις τέτοιες περιπτώσεις που να μην θέλουν να χαλάσουν το σπίτι τους ενώ ξέρουν ότι.
9: Ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι πώς μπορείς να δεις το κέρατο ενός τρίτου ατόμου, αν δεν είσαι εμπλεγμένος κάπως περισσότερο σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, πρέπει να είναι πολύ κοντινό σου πρόσωπο, να μπορείς να φουγκραστείς τις αλλαγές που έχει στην περιφορά του και να αξιολογήσεις και την πληροφορία που λαμβάνεις. Γιατί μπορεί να είναι fake news. Άρα πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι βλέπουμε, αλλά να μην βλέπουμε. Να αντικατοπτρίζουμε ίσως τις εσωτερικές μας ανασφάλειες, δεν ξέρω.
2: Άντζη, ξέρεις τι είπε ο Παναγής μόλις τώρα για σένα. Ξέρεις τι είπε ο Παναγής για σένα τώρα.
9: Στο
2: κόσμο αυτή η Άντζη πολύ της απερδόνα είναι, ρε μου. Έχεις καταλάβει τι θέλει αυτό. Σένα του λες όλα ναι. Έχεις καταλάβει τι. Έχει το Ελενάκι εκεί πέρα την Ελενίτσα, την κάνει ό,τι θέλει.
4: Είναι κάρα μου όμορφη.
2: Άντζη μου, φιλιά πολλά.
9: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, φιλάκια. Γιώργο. Γιώργο.
4: Γιώργο, το έφαγες το κέρατο τώρα.
2: Κάτε βρε βλάκα, μας ακούει το παιδί.
11: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο ημίωρο μας και μπαίνουμε στο δεύτερο. Να τα λέω σωστά, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Θέλω να σου πω ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε της φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichman και να μπεις στο nation.stoichman.gr. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και δόξα τω Θεώ, είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Παιδιά, μπήκε ο Ιούλιος, έχουν γεμίσει τα νησιά, μαθαίνω. Όπου τώρα την άλλη εβδομάδα πάμε Ρόδο με την εκπομπή για να κλείσουμε το κομμάτι των ζωντανών εκπομπών για τη χρονιά αυτή 2025-2026. Οπότε πάμε Ρόδο, γυρνάω, πάω στην Πάρο, εκεί να δεις κόσμος και μετά φεύγω για Κεφαλονιά και εκεί. Αυτό είναι. Στο σπιτάκι μου θα κάτσω να αράξω, να ξεκουραστώ, να απολαύσω, να χαρώ λίγο τα παιδάκια μου. Στείλτε και εσείς το μήνυμά σας, ρε παιδιά, τι έχετε κανονίσει για φέτος, πού θα πάτε, τι θα κάνετε, πού θα βρεθείτε. Έτσι θα ζήσετε καθόλου πιο ξέχνιαστες οικογενειακές στιγμές. Να επικοινωνήσουμε, να πούμε και λίγο τα νέα μας. Καλημέρα στη Μαργαρίτα που μας ακούει από τον Κορυδαλό έξω. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που μας ακούει, από πού μας ακούει, κάτσα βρω το μήνυμά του, από το Ήλιον. Καλημέρα στην Μάγδα από τον Πειραιά, στο Γεράσιμο που μας ακούει από την
0: Κεφαλονιά, στον Ιορδάνη που μας ακούει από τα Γιάννενα, στον Ανδρέα από την Πάτρα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ρε παιδιά, και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που έχουμε εδώ την καθημερινή πρωινή μας συνήθεια πολλά χρόνια τώρα. Και πρώτα ο Θεός θα έχουμε σίγουρα την καθημερινή μας αυτή πρωινή συνήθεια για έναν χρόνο ακόμη. Δηλαδή και από τα μέσα Σεπτέμβρη εδώ θα είμαστε για να ολοκληρώσουμε τη 15η χρονιά μας. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα, ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, γιατί εσύ, εκεί έξω που μας ακούς, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό, πριν έρθει Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Οπότε επιστρέφω με τα νέα για τον καιρό. Μην φύγει κανείς και να σου πω και κάτι. Θα δώσω αμέσως μετά ένα δώρο στο τελευταίο πολύ πρωινό του Σφαίρα. Πάμε και ερχόμαστε.
12: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
15: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
21: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
23: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
22: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
25: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
25: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
26: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
27: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
26: Έχουν βάλει και καύσιμα.
27: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
28: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Και σήμερα που η μέρα είναι, για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε, σήμερα λοιπόν που η μέρα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 3 Ιουλίου 2026, το τελευταίο, ξαναλέω, πολύ πρωινό του Σφαίρα, μιας και τη Δευτέρα θα είμαστε live από το νησί της Ρόδου. Οπότε θα βγαίνουμε στις 7 η ώρα ακριβώς. Να πω και μια καλημέρα στον χρήστη εδώ, Μπρικάντ, που γράφει τα ωραία τα λόγια για την Inventor. Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστέρια για την εξυπηρέτηση της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Μπρικάντ το επόμενο τραγούδι που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, τώρα μιας και είναι καλοκαίρι και είμαστε στις παραλίες και φυσικά μαζί μας είναι η Green με τα αγαπημένα αναψυκτικά της, ιδανικά για να δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω έχει τη θερμοκρασία του ήλιου. Θα τις βρείτε σε 3 φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε για τα νέα για τον καιρό, φύγαμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν που η μέρα είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου, στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 30 με 33, στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά 36. Εντάξει, μια χαρά είναι ο καιρός. Ζέστη θα έχει και σήμερα. Θα βράσουμε πάλι. Δεν την μπορώ άλλο τη ζέστη. Ακόμα δεν ήρθε και με κούρασε. Θέλω κάτι διαφορετικό. Θέλω κάτι άλλο. Λοιπόν, το κάτι άλλο που θέλω είναι τα ωραία τα νέα που έρχονται από την Αβίν, γιατί μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς από τους πόντους σου από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή, η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2 και πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι, φαντάζεσαι τη δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πινδού, διανύει τη φυσική του διαδρομή και μέσα από τα υπόγεια πετρώματα φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό τον τόπο, το νερό το λέμε ζαγόρι. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και πραγματικά είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ τόσο μα τόσο πολύ και υποσχέθηκα δώρο και έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε μια δωράρα, δύο θα δώσουμε. Θα δώσω και μια δωροεπιταγή από τα καταστήματα Χαρμάνης. Θα βρεθείτε σε ένα από τα 9 καταστήματα να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς με μια δωροεπιταγή 50 ευρώ στα χέρια. Οπότε τώρα στέλνετε μήνυμα διαγωνισμός και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, αλλά θα δώσω και μια δωρεπιταγή Blabla Toys να πάτε σε ένα από τα αγαπημένα μου καταστήματα να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς. 50 ευρώ κι αυτή. Δύο δώρα στο πολύ πρωινό, στο τελευταίο πολύ πρωινό της σεζόν που κλείνει σιγά σιγά. Ξαναλέω για ακόμη μια φορά και είναι το τελευταίο 6 με 7 της σεζόν, γιατί από Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα βγούμε live από το νησί της Ρόδου για την τελευταία μας εβδομάδα. Οπότε εκεί δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε από τις 6. Οπότε θα λέμε την πρώτη καλημέρα στις 7. Αλλά από τα μέσα Σεπτέμβρη εδώ είμαστε, επιστρέφουμε πάντα πρώτα ο Θεός, πρέπει να το έχω πει 10 φορές. Επιστρέφουμε για τη 15η σεζόν μας που θα γίνουν πολύ ωραία και διαφορετικά πράγματα στα μέσα του Σεπτέμβρη. Έτσι θα το περιμένουμε πώς και πώς. Και εμείς πιστεύω και εσείς. Τώρα, η hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου, πώς όμως μπορείς να τα προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται τη δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Γιατί βαριανασένεις?
2: Πες το όπως σου βγαίνει.
0: Ο τίτλος του mail είναι Σκρόφα.
3: Όχι. Σκρόφα είναι, να εξηγήσουμε στα τελικά, η θηλυκή αγουρούνα.
0: Ελληνίδα τραγουδίστρια.
3: Κάτσε, πώς είναι η γουρούνα και είναι τραγουδίστρια?
0: Μου έφαγε τον άντρα.
3: Α!
4: Έλα ρε Παναγιώτα, δεν μπορεί να είναι. Τι γράφεις?
0: Τι θες να σου πω?
4: Σελίδα
0: αυτό, αυτό λέει ο τίτλος του email, σαν δίλημα ζωής μου το στείλανε.
4: Μάλιστα.
0: Και θέλω να σας πω ότι μου λέγανε χθες στη Νέα Μάκρη ότι έχουν ένα κάρο διλήμματα τα οποία θέλουν να στείλουν.
2: Και τραγουδίστριες.
0: Δηλαδή λέει εμένα, εμάς λέει εδώ, μου λέγανε χθες στη Νέα Μάκρη που ήμουνα, δεν μου κάνουν εντύπωση όλα αυτά που ακούω.
2: Αλλά...
0: καθόλου.
2: Γιατί τι γίνεται στη Νέα Μάκρη πια?
0: Δεν ξέρω τι γίνεται στη Νέα Μάκρη, τι θα σου πω.
2: Καβάλα είναι.
4: Του χρόνου πες τους, γιατί φέτος είμαστε.
2: Είμαστε καταρχάς, τίγκα.
4: Η κατάσταση είναι, δεν είναι, είμαστε σε διακοπές αυτή τη στιγμή. Και
0: Ήρα τη λένε την κοπέλα που μας έστειλε το email.
2: Άρα είναι σιγάρα εκφύσεως. Γιατί η Ήρα ήταν η γυναίκα του Δία, η οποία ζήλευε γιατί ο Δία τσιλιμπούρτιζε με πολλές τραγουδίστριες αρχές.
0: Η Ήρα μας έστειλε το mail και μας εξηγεί ότι ο άντρας της έχει καψούρα, τρέλα, το ήξερα, μου λέει πάντα.
3: Τι λιόλιου.
0: Δεν λέει όνομα τραγουδίστριας και να έλεγε δεν θα το έλεγα ποτέ.
3: Ναι.
0: Με μια συγκεκριμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Δεν λέει αν είναι.
3: Α, με διάσημη.
0: Ναι, με διάσημη.
3: Άρα τι είναι, του έφαγε? Αυτό θα είχε βγει στα ταμπλόιτζ.
0: Θα σου πω αμέσως τι έγινε. Πήγε, λέει, και τις παραδέχτηκε.
3: Ναι. Ότι είναι καψούρης αυτός.
0: Πέρα το ότι είναι καψούρης, ότι είχε πάει το βράδυ με τους φίλους του να τη δει, να την απολαύσει σε μία εμφάνισή της.
3: Την απολαύσει.
0: Και πήγε και της παραδέχτηκε ότι δεν μπορώ να στο κρύψω, γιατί έχω ορκιστεί να μην έχω μυστικά και να μην ξαναπω ψέματα ποτέ στη ζωή μου.
3: Ναι.
0: Ότι εκείνο το βράδυ...
3: υπήρξε ανταπόκριση.
0: Υπήρξε ανταπόκριση και συνευρέθηκαν.
3: Με την τραγουδίστρια.
0: Με την τραγουδίστρια. Είναι, λέει, πολύ ωραία η τραγουδίστρια, είναι πολύ ωραίο παιδί ο άντρας μου.
3: Μεταξύ πρώτου και δευτέρου προγράμματος, πώς έγινε αυτό?
0: Είναι, 40 χρονών, είναι ένας κούκλος, είναι, λέει, ψηλός, γυμνασμένος, αδύνατος. Πάστον
3: αυτοχέστο για την τραγουδίστρια, πες μας.
0: Ναι, και ότι συνευρέθηκε με την τραγουδίστρια, μου το παραδέχτηκε και η γυναίκα της λέει, έχω ορκιστεί, της λέει, στα παιδιά μας, να μην σου ξαναπώ ποτέ ψέματα.
3: Έχω και παιδιά.
0: Ναι.
4: Αυτός είναι 40 χρονών κούκλος, θέλω... και αυτά και τώρα είναι κατάλληλο.
3: Ναι. Πήγε και το έδωσε μόνος του.
4: Το θυμάσαι το ανέκδοτο του Παναγί που έχει γίνει?
0: Κάτσε να ολοκληρώσω.
4: Όχι, να ολοκληρώσω, εντάξει, φίλε μου, γιατί σκορώνω εδώ.
0: Και μετά θα μου πεις.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγε και της είπε ότι στο παραδέχομαι, στο λέω, θέλω να το ξέρεις και θέλω να με συγχωρέσεις. Ήτανε την αγαπώ χρόνια.
4: Το αποθυμένο του.
0: Ήταν το αποθυμένο του. Αυτό.
1: Έγινε μία φορά, εννοείται ότι τηλέφωνο πήρα, ούτε τίποτα δεν πήρα, δεν θα ξαναγίνει ποτέ και σου ζητάω συγγνώμη. Εγώ λέει δεν θέλω να τον δω στα μάτια.
5: Τι πάει να σου πει,
6: παρακαλώ.
5: Και μετά έχουμε τον χρόνο του σχολιάσματο.
6: Φυσικά και έχουμε τον χρόνο.
5: Το ξέρει, είναι δύο τύπου μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ που έχουν χάσει τι γυναίκε του. Και ψάχνουν, βλέπουν που τρέχει ένα, τρέχει όλο στου διαδρόμου. Τρέχει ένα, τρέχει όλο. Κάποια στιγμή κοιτάζονται και του λένε φιλαράκι, τι τρέχει εσύ. Λένε φίλε, έχασα τη γυναίκα μου. Λένε φίλε, εσύ γιατί τρέχει. Και εγώ τη γυναίκα μου έχασα. Δεν είναι δυνατόν. Τι μεγάλο σούπερ μάρκετ είναι αυτό, ρε φίλε. Για πε, είναι πώ είναι η γυναίκα σου. Λέμε μια γυναίκα που είναι μια ξανθιά με πολύ μεγάλο στήθο, μέση δαχτυλίδι, ποπό πεταγμένο προ τα πάνω και πολύ ωραία 2 μέτρα γυναίκα. Εσύ είναι δικιά σου πώ είναι. Βρεχεί τη δικιά μου, πάμε να βρούμε τη δικιά σου.
7: Είναι τι εδώ τώρα. Χάθηκε το κορίτσι.
5: Καταλαβαίνεις έτσι που το είπες αυτός, δεν πει τόσο ωραίος γκόμενος που είναι αυτός.
8: Όχι, είναι
5: ψηλός, τόσο ωραίος. Ας τη τραγουδίστρια, πάμε να μιλήσουμε για αυτόν.
1: Βέβαια λέει και εγώ, λέει εξίσου είμαι πολύ ωραία γυναίκα μας γράφει.
5: Α, τώρα το είπε.
6: Για τραγουδίστρια δεν ξέρουμε τίποτα.
9: Ωραία θα είναι και αυτή.
1: Αφήνει να εννοηθεί ότι είναι
6: τούμπανο.
1: Καλά, πέρα του ότι είναι τούμπανο, ότι είναι λίγο ρε παιδί μου τσιφτετελό, κατάλαβες, κατάσταση.
6: Δεν είναι έντεχνη δηλαδή.
1: Δεν είναι έντεχνη, όχι.
6: Αξιόριστη.
1: Όχι, ούτε.
5: Ωραία, και τι θες να πούμε τώρα, ρε Παναγή, τι δίλημα είναι αυτό.
1: Ωραία, ναι, ότι αυτό μου ζητάει, λέει, να τον συγχωρήσω, ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
6: Να τον συγχωρέσει και να προχωρήσει. Αυτά γίνονται.
5: Δεν θα χαλάσει τώρα και ένα πείδημα τη ζωή του.
6: Από τη στιγμή που έχουμε.
5: Δεν θα χαλάσει τη ζωή του.
6: Τόσα μαγαζιά.
5: Το σπίτι τη για ένα πείδημα.
1: Γρηγόρη, τι λες.
6: Θα μπορούσα να πάει σε ένα μανάβικο να του συμβεί το ίδιο πράγμα. Δεν είναι θέμα το.
9: Την είχε αποθυμένο.
6: Το profession.
1: Η αλήθεια λέει ότι είναι, την είχε αποθυμένο.
5: Άμα την είχε,
9: εντάξει, άμα την είχε αποθυμένο, το συγχωρείς το αποθυμένο.
6: Και εγώ θα τον τεμιρούσω. Τι να κάνω.
5: Εντάξει, μια ζωή την έχουμε.
1: Και εγώ λίγα τον τεμιρούσω.
6: Ναι, είχαμε του
9: δύο. Θα το συγχωρέσει.
5: Να το συγχωρέσει ένα αποθυμένο ήταν. Πάει, τελείωσε.
6: Τεσμα!
5: Θα χαλάσει το σπίτι σου ένα αποθυμένο.
1: Δηλαδή εσύ θα σου έπαιρνε ο Μπραν Πιτ την Νάντσι και θα έλεγε δεν πειράζει.
9: Ναι, καλά, δεν έχει πρόβλημα.
5: Δεν έχω πρόβλημα. Από είναι αποθυμένο, μα είναι αποθυμένο όμω. Μην είναι.
1: Οποιοδήποτε.
5: Οποιοδήποτε. Ο Δεσίλα δεν
9: μπορεί να τον είχε αποθυμένο το Δεσίλα.
5: Αν μου έλεγε ήταν αποθυμένο, θα τη έλεγε εντάξει.
1: Δεν είναι το Δεσίλα.
5: Άμα τη ήταν αποθυμένο. Και τι έχει ο Δεσίλα, ρε φίλε.
6: Αρκεί να μην είναι πρωτοεμφανιζόμενο.
5: Ωραίο κούκλο, τι έχει ο Δεσίλα.
1: Καλά, δεν μοιάζει και με τον Μπραν Πιτ όμω.
5: Εντάξει, κανεί μα δεν μοιάζει με τον Μπραν Πιτ. Τι θα κάνουμε τώρα, επειδή οι άλλοι δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν απαυτώσουμε εμεί. Που δεν μοιάζουμε με τον Μπραν Πιτ.
6: Να μείνουμε έτσι.
1: Ε, παιδιά, αλήθεια το εννοείται τώρα αυτό.
9: Ναι, ρε Παναγί, σιγά τώρα. Είναι
1: τόσο εύκολο σιγά.
5: Μα θα αλλάξει το σπίτι για να πει αυτό.
6: Αυτό γιατί μαρτυράει χωρί ξύλο δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι. Είχε ορκιστεί, λέει ότι δεν θα ξαναπώ ποτέ ζωή μου ψέματα.
9: Βλάκα ήταν που το είπε. Εγώ δεν το έλεγα.
6: Αν και ορκίζονται τώρα.
1: Νανσί, συνέχεια
6: για
1: τα φασμία τώρα.
5: Για ψηλού πίδημα. Ρε φίλε, για ψηλού πίδημα.
6: Για ψηλού, για ψηλού.
5: Α, για ψηλού πίδημα.
9: Κακώς το είπε. Πολύ μαρτυριάρης, ναι, όντως.
5: Βλέπεις.
1: Νανσί.
6: Εξέθεσε και την τραγουδίστρια.
9: Ναι, είναι δυνατόν.
5: Εγώ.
1: Έλα ρε Γρηγόρη.
6: Το έχει μάθει όλη Νέα Μάκρη.
5: Τι είναι, τι είναι το στάχι.
1: Ναι. Κόφτε το τώρα, έλα και πείτε την αλήθεια, θα το συγχωρούσες, Νάνση.
9: Εννοείται θα το συγχωρούσα, είναι αποθυμένο.
1: Δηλαδή, αν εσένα ερχόταν ο Γρηγόρης και σου λέει εξαιρετικά.
9: Ναι, καλέ.
1: Είτε η Έμιλι στην Αθήνα και κάναμε έρωτα.
9: Ναι, Έμιλη, τι να κάνω.
5: Στη ζωή μου δεν θα την ακουμπούσα ποτέ στη ζωή μου.
6: Ναι.
5: Ποτέ θα λες πήγαινε μαζί της. Ποτέ είναι τόσο αδύνατη που μου φαίνεται αστείο.
6: Θα σπάσει.
5: Εμένα, αν δεν είναι 130-150 κιλά.
1: Είναι η Νάνση 130-150 κιλά.
9: Έτσι με φαντάζεται.
5: Μου είπε για αποθυμένο, δεν μου είπε.
1: Τέτοιο αποθυμένο.
5: Τέτοιο αποθυμένο
1: έχει.
6: Ναι, ρε, φίλε.
9: Εγώ στο 130.
6: Να την κυλά στην άμμο.
5: Την άμμο είναι αδύνατη.
1: Τρώγε Μαρίσου, λέω, να πάρει.
5: Ναι. Άμα δεν είναι λίγο να πέσουμε να παλέψουμε πάνω. Να γίνει.
9: Να γουστάρουμε.
6: Με λέω όλα.
5: Να
6: μην ξέρεις βλέπεις εκεί στις πλάστες
5: που παλεύουν κάτι οι παλαιστές.
1: Και τα γουρούνια παλεύουν.
5: Άσε ρε φλάκα, μιλάμε τώρα για γυναίκα. Μίλα ωραία.
1: Συγγνώμη.
5: Μίλα ωραία.
1: Όχι γιατί παλεύουνε στις λάσπες, τα γουρούνια.
5: Πρέπει να πέσουμε καλό στις λάσπες να γίνει χαμός, να πιάνω, να πιάνω.
1: Τα ξύγκια να ενωθούνε.
5: Ναι, ωραία, τι ωραία πράγματα.
9: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι και αυτή υπερβολική είναι.
1: Νάντσι χαζή.
9: Υπερβολική είναι.
5: Η φάση λες, γιατί είναι ήρα.
1: Η Νάντσι τώρα κοροϊδεύει και με αρχίζει και με εκνευρίζει.
5: Εγώ δεν κοροϊδεύω πάντως.
9: Ούτε εγώ.
6: Δεσίλα,
5: άλλαξε η
6: τελευταία μας ελπίδα.
5: Άλλαξε. Από χθες το βράδυ, άλλαξε.
6: Τι έχει χαλαρώσει.
1: Τι έγινε, ρε
5: παιδιά. Άλλαξε.
6: Το βράδυ και.
5: Από χθες το βράδυ μιλάμε για άλλη Νάνση.
1: Νάνση.
5: Ό,τι σου λέω.
1: Να ξαναγνωριστούμε.
5: Σου λέει το δικαιολογό των άνθρωπων.
1: Σε λαβεί.
5: Θα κάνω
9: το δικαιολογό, παιδιά, να σα πω κάτι, να κάνει ό,τι θέλει. Μία ζωή την έχει. Δεν του μένει και πολλά χρόνια.
5: Μία ζωή την έχει και δείχνει εμένα. Μία ζωή την έχει.
9: Μαζί σου είναι.
5: Δεν το λέω το μήνυμα.
9: Δεν πειράζει.
5: Δεν πειράζει.
9: Εγώ σε δικαιολογώ.
1: Δηλαδή θα μάθαινες ότι πήγε με τη Ραταϊκόφσκη και δεν θα είχες πρόβλημα.
9: Με όποια θέλει να πάει.
5: Όχι, με τη Ραταϊκόφσκη, κοίταξε τώρα εδώ συζητάμε κάτω από άλλη βάση.
9: Αυτό τι σου έλεγα.
1: Αυτό σου έλεγα για την Έμιλη.
5: Αν νόμιζε η Έμιλη πάρει.
6: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Α, καλά μου, για τη Ραταϊκόφσκη λέω.
5: Που έρχεται εδώ πέρα και την είδα και ήταν η κοπέλα πολύ.
6: Αδύνατη.
1: Δηλαδή θα σου έλεγα ότι πήγε με τη Ραταϊκόφσκη και είχε μια νύχτα απολαυστική. Και θα έλεγε δεν πειράζει.
9: Θα το ζόρι το κρατήσω μαζί μου.
5: Καταρχά δεν θα πήγαινε πρωτί του το πω. Να τη πω να πάω με τη
1: δεύτερη. Θα το έλεγε πριν.
6: Έλα να σει.
1: Ήθελε και τι ευχέ τη.
6: Εγώ πάω στη Ραταϊκόφσκη. Είσαι οκ με αυτό.
9: Καλέ.
6: Είμαι στο δρόμο τώρα να πάω. Τώρα φτάνω.
5: Και πιστεύω θα μου έλεγε ναι.
9: Με τις ευχές μου.
1: Ναι. Θα έλεγες ναι να πάει στην Ελλάδα.
5: Ναι, σου λένε. Δεν πάει να
6: ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι να πάει τώρα στις φίλες για να πεις ο δικός μου. Έχει πάει και με Ραταϊκόφσκι.
9: Ναι, ρε.
6: Αλλά που είναι Ραταϊκόφσκι. Εδώ σε μένα.
5: Είναι σαν να πηγαίνω να πούμε σε συμφωνική ορχήστρα.
6: Ναι. Σαν να πήγες στο Βατικανό να ανάψεις κεράκι.
1: Καλά μου λέγει ότι ο πατέρας μου ότι όλοι εσείς οι σομπίζοι είστε ανώμαλοι.
9: Καλά
1: μου
9: το λέει.
5: Αλλά πει μου
9: είμαστε πολύ ανώμαλοι.
5: Να σου πω.
6: Ναι,
1: πήγε από εδώ!
5: Ραταϊκόφσκι δεν είναι. Ανεβαίνει σε επίπεδο μόνο με το όνομα.
1: Ναι, ανεβαίνει. Ραταϊκόφσκι.
6: Παίρνει αστεράκι εδώ,
9: πας πάνω.
1: Πολύ καλή.
5: Για βιογραφικό. Λέμε Μπετόβεν, Ραταϊκόφσκι, Τσαϊκόφσκι.
6: Καλά. Και Μπετόβεν
1: έπαιζε. Τα κοκαλά του Μπετόβεν.
5: Δεν μιλάω για το όνομα, ρε φίλε. Μιλάω για το όνομα. Για το όνομα.
9: Ενώ Νάνση Αντωνίου είναι βασκλάς.
5: Όχι, μην το λες αυτό.
9: Όχι. Σαν την Έμιλη.
1: Έχει κάνει.
9: Εγώ σε δικαιολογώ.
1: Έχει κάνει και Σβάρτσκοπ τώρα, περίμενε.
9: Έχω κάνει και Σβάρτσκοπ. Προσπαθώ να φτάσω έτσι.
1: Δεν είσαι μια τυχαία. Έλα τώρα, να σεβόμαστε λίγο.
5: Ε, βέβαια. Να σε πει τελικά την αλήθεια.
9: Τι να πω.
5: Πόσο
1: είσαι. Γιατί άλλαξε.
5: Γιατί άλλαξε.
9: Θα σου πω γιατί άλλαξε. Γιατί δεν είμαι. Δεινόσαυρος να μην αλλάζω.
5: Ακούω. Θα σου πω γιατί άλλαξα. Αλλά μιλάμε ρόλος έτσι. Θα σου πω γιατί άλλαξα. Η ζωή τα φέρνει έτσι Παναγία.
9: Άκου Παναγία.
5: Α Παναγία.
9: Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
5: Όπως τα δικά μου λέει. Σελίδα 14, Γρηγόρης. Συνέχισες.
9: Οπότε εφόσον είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει ο κάθε άνθρωπος. Ωραία. Και εγώ είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλει.
5: Καταλαβαίνεις
1: γιατί δεν ισχύει αυτό. Είναι μόνο για μας ισχύει αυτό.
5: Εννοείται. Δεν το διαλύσουμε το σπίτι.
6: Είπαμε κάπου όπου.
5: Ένας από τους δύο.
1: Βέβαια.
5: Λοιπόν, ανοίξουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές.
9: Θα βλέπα εγώ τον Νεϊμάρ και θα μου έλεγε ο Γρηγόρης μάμου σου του.
1: Σιγά τον Νεϊμάρ. Σιγά.
5: Φίλε, δεν είναι. Αν έπαιρνε τηλέφωνο και μου το έλεγε πάω στον Νεϊμάρ.
1: Ναι.
5: Θα σε έλεγα, πάρε λίγο την Έμιλη να τη ρωτήσει να πα. Λοιπόν, δεν τα
1: πω.
5: 2-11-7. Τι τη αρέσει ο Νεϊμάρ,
9: έχει μια ερώτηση.
5: Άμα σου πω, σε ποια άλλη αρέσει τρελά.
1: Ξέρεις πως ο Νεϊμάρ έχει γνώμη, αλλά φήμες λένε ότι ο Νεϊμάρ είναι μικροτσούτσουνος.
9: Αποκλείεται και επίσης χορεύει πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει το δώρο πολύ σεξι.
1: Είναι μικροτσούτσουνος.
5: Εσύ πώς δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ένα.
9: Έχω δει τα δάχτυλά του.
6: Έχω τρεις Νεϊμάρ, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μου φτιάχνει η ψωσανίδα.
9: Εγώ θέλω το γνήσιο.
5: Έτσι, έχω δει τα δάχτυλά του, καταλαβαίνεις, λέμε. Και εσύ κάθεσαι και λες για μένα.
1: Καταλαβαίνω.
5: Τα δάχτυλά του έχει προσέξει.
9: Χορεύει καταπληκτικά.
5: Α, τώρα πήγαμε στο χορό για να το κάνουμε.
1: Ναι.
5: Παρακαλώ, πάμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
6: Και ο Βαλάνης χορεύει.
8: Καλημέρα.
5: Γεια σας, κυρία μου. Τι έχετε να πείτε για το δίλημα ζωής, να τον συγχωρέσει η κυρία τον κύριο που πήγε με το αποθυμένο του, που, το αποθυμένο του που ήταν μια τραγουδίστρια.
6: Του τόπε, τίμιος του. Πήγε τόπε κατευθείαν.
8: Τώρα θέλω να σου πω ότι παίρνω πάρα πολλά χρόνια να πιάσω γραμμή. Δεν έχω πιάσει ποτέ.
9: Τώρα την έπιασες.
8: Και δεν μπορεί να φανταστείς πόσο χαρούμενη είμαι.
5: Καταρχάς, το όνομά σου.
8: Γιώτα.
5: Γεια σου Γιώτα μου, καλημέρα, καλό μήνα. Υγεία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσπαθείς τόσο καιρό.
1: Και καλό καλοκαίρι.
5: Εμείς βρισκόμαστε υπό διάλυση έτσι κι αλλιώς.
6: Τελειώσαμε.
5: Έχει πραγματικά τελειώσει. Λοιπόν. Περιμένουμε να, να περάσουν οι μέρες γιατί είμαστε κομμάτια ειλικρινά. Για να, και περιμένουμε πώς και πώς να φτιάξουμε καινούργια πράγματα για του χρόνου. Αλήθεια σου το λέω και χαιρόμαστε που έστω στο τέλος έπιασες γραμμή.
8: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
5: Από ποια περιοχή?
8: Και μια καλημέρα μεγάλη από τα παιδάκια μου.
5: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
5: Τι κάνετε?
8: Προσπαθούμε να πιάσουμε για παιδικό τραγουδάκι τόσο καιρό. Κάθε πρωί που πάμε στο σχολείο δεν τα καταφέραμε, τα καταφέραμε σήμερα. Δεν πειράζει.
5: Δεν πειράζει, αλλά εντάξει. Πέστε μας από πού τηλεφωνείτε.
8: Τηλεφωνώ από Βάρδα.
5: Ναι.
9: Βαρδιλίας.
8: Ναι. Είχε έρθει κάποτε εκεί στα μέρη μας και ο Γιώργος μας είχε επιστροφή τη μουσική. Ήταν υπέροχος.
5: Ευχαριστώ.
8: Να τα πούμε κοίτα. Τώρα, όσο αφορά το δίλημα, δεν μπορώ να κρίνω αν θα πρέπει να το συγχωρέσει ή όχι. Αυτό είναι στην καρδιά και στην.
5: Ίδιο συγκρασία το καθένας.
8: Ανάλογα το πώς περνάει στο σπίτι του. Εμένα μόνο αυτό που μου ήρθε στο μυαλό την ώρα που άκουσα το δίλημα, δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε ο άντρας γιατί είχε. Ή να μην ξαναπεί ψέματα. Εγώ περισσότερο πιστεύω ότι το είπε για να βγάλει το βάρος από πάνω του και να πετάξει τον μπαλάκι στη γυναίκα του να αποφασίσει αυτή τι θέλει να κάνει.
5: Καλά, δεν
1: είναι και δύσκολο να ζεις με ένα ψέμα μια ζωή, έτσι.
5: Κοίταξε, από τη στιγμή που το κάνει.
8: Δεν συμφωνώ, αλλά και απ' την άλλη σου λέει: εγώ το έβγαλα από πάνω μου, το είπα, τώρα αποφάσισα.
5: Εντάξει,
8: δεν...
1: αυτό το κατακρίνουμε.
5: Περίμενε, συγγνώμη λίγο, Παναγία, δεν είναι και εύκολο πράγμα γιατί ξέρει ότι μπορεί να είναι και το τέλος της σχέσης σου, έτσι. Δηλαδή με το που το λες. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει επιστροφή, μπορεί να μην υπάρχει επιστροφή. Τι το βγάλω από πάνω μου. Να το βγάλω από πάνω μου και μετά να μείνω μόνος μου.
8: Εντάξει. Ναι. Αλλά σου λέει: από το να ζω εγώ μια ζωή μέσα σε αυτό το θέμα και να με τρώει. Θα το βγάλω και αν είναι ούτως ή αλλιώς και να το κρατήσει μια ζωή θα τον τρώει. Οπότε σου λέει ας το πω εγώ και από εκεί και έπειτα ότι πρέπει να το κατεβάσει με αυτή την έννοια.
5: Εσείς, συγγνώμη τώρα βέβαια είναι και τα παιδιά, συγγνώμη μπορούμε να την κάνουμε την συζήτηση έτσι.
8: Ναι,
5: με τρόπο βέβαια πάρτε κανένα. Εσύ θα το συγχωρούσες τον άνθρωπό σου, αν το έλεγε.
8: Την αγάπη που έχω εγώ στον άντρα μου αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε 25 χρόνια μαζί, τώρα έχω από 15 χρονών. Πιστεύω ναι, ότι μπορεί και να το συμφωνήσω.
5: Τώρα ξέρεις, εδώ υπάρχει και μία άλλη φάση. Εσύ είσαι με έναν άνθρωπο που είσαστε μαζί από 15 χρονών, οπότε λέω τώρα, δεν μιλάω εκ μέρους του, μην παρεξηγηθώ. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει αποθυμένα σου. Λέει, εγώ είσαι μόνο με μια γυναίκα, μπορεί και να το δικαιολογούσες με την λογική ότι κοίταξε να δεις, είμαστε τόσο μικρά μαζί, μπορεί και να πέρασαν τα χρόνια και να κουραστήκαμε πια.
8: Ναι, αυτό λέω, ότι είναι η κάθε περίπτωση ξεχωριστή. Ναι. Δεν μπορείς να κρίνεις κατά ένα άτομο. Είναι ανάλογα το ότι.
5: Επίσης ένα σοκαριστικό πράγμα λίγο που θα ήθελα λίγο και ο Παναγής και η Νάνση και ο Γιώργος. Οι γυναίκες που μαθαίνουν για τις γυναίκες που απάτησαν οι άντρες τους, που τις απάτησαν οι άντρες τους, κατά 99,9% ξέρεις τι λένε με τα Παναγή.
1: Τι.
5: Καλά με αυτή πήγε.
1: Είναι δυνατόν.
5: Άκου τώρα εδώ. Αυτό είναι παιδιά η μεγαλύτερη αλήθεια που σας λέω. Και από ό,τι λένε οι περισσότεροι, ότι οι άντρες που πηγαίνουν να απατήσουν τις γυναίκες τους πηγαίνουν με πολύ χειρότερη από τη γυναίκα τους. Το ορίζει, λέμε ρε παιδί μου, η καταγενική ομολογία ότι καλά αυτός τους ωραία γυναίκα είχε.
9: Τι θα πει το χειρότερο και το καλύτερο.
1: Εξωτερική εμφάνιση, λέει, εξωτερική εμφάνιση, δεν είναι τόσο όμορφη
5: η γυναίκα. Δεν το έχεις ακούσει αυτό να συμβαίνει πολλές φορές.
1: Ναι,
8: αλλά πολλές φορές δεν είναι μόνο η εμφάνιση, είναι και το τι σου εξωτερικεύει ο άλλος, τι τύπο έχει.
9: Ακριβώς.
8: Εντάξει, και παντρεμένη μπορεί να δεις έναν άντρα, μια γυναίκα και να πεις καλά πώς την παντρεύτηκε αυτή. Αλλά ή αυτόν. Το θέμα είναι όμως ότι αν ο άλλος και προσφέρει την ασφάλεια που θέλει και αυτό το κάτι στον τύπο του, δεν ξέρω αν παίζει και τόσο ρόλο η ομορφιά πια.
5: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι okay, η ομορφιά περνάει. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί υπάρχει και περιπτώσεις που είσαι με πολύ όμορφους ανθρώπους και μέσα σε τρεις μέρες λες: Θεέ μου, δεν έχω τι να πω, δεν έχω τι να κάνω, δεν περνάει η ώρα ούτε σε. Δηλαδή, κάθεσαι μαζί 5 λεπτά και νομίζω ότι είσαι 48 ώρες.
8: Οπότε. Το θέμα είναι να είσαι στην οικογένειά σου. Και εγώ αυτό που θα τη συμβούλευα την κοπέλα είναι να το σκεφτεί καλά, γιατί από ό,τι άκουσα έχει και παιδιά. Ναι, είναι ζώρικο. Ναι, και να το συγχωρέσει, δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει ποτέ. Θέλει μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη δύναμη. Να σκεφτεί καλά πριν κάνει το οτιδήποτε.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ευχαριστούμε.
5: Και εγώ του διαχάρηκα πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Φιλιά. Λοιπόν, να που είχαμε μια έτσι, τέτοια.
9: Συμφωνεί μαζί μας.
5: Συμφωνεί μαζί μας ότι θα μπορούσε και να τον συγχωρέσει τον
1: άντρα της.
5: Είναι κάτι που προϋποθέσει. Για να πάρουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε. Βλέπω
8: καλημέρα.
5: Έχει ερεθίσει περισσότερο το θέμα γυναίκες. Παρακαλώ, για πείτε μας εσείς την άποψή σας.
10: Παιδιά, το αποθυμένο είναι δύσκολο. Δηλαδή, εντάξει, θα το συγχωρέσει. Σιγά τώρα.
1: Τον δικαιολογούν όλες.
9: Ναι.
5: Ρε φίλε, δεν χωρίζουν έτσι.
10: Το αποθυμένο μπορεί να σε τρώει για χρόνια. Θα γίνει μια φορά. Ωραία, θα σου φύγει. Γιατί το έχει στο μυαλό σου τελείως διαφορετικά, ίσως.
5: Αυτό είναι αλήθεια. Όταν το έχεις καλύτερα, πολλές φορές καλύτερα τα πράγματα να μένουν καλύτερα στη φαντασία παρά να τα κάνεις τα αποθυμένα. Πολύ σπάνια βγαίνουν τα αποθυμένα καλά.
10: Ακριβώς, Γρηγόρη μου, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον το κάνεις και βλέπεις ότι.
5: Θα μπορούσε να το συγχωρέσει τον άνθρωπό σου. Το όνομά σου, συγγνώμη, το όνομα.
10: Ελευθερία.
5: Ελευθερία μου, θα συγχωρούσε εσύ τον άνθρωπό σου αν το έκανε.
10: Α, δεν μιλάμε για τον
1: άνθρωπο
10: τώρα.
1: Κάτσε. Για άλλους μιλάμε άνετα. Άκου, Ελευθερία, μάθαινε τώρα. Ό,τι θες. Τώρα δεν θα πω τραγουδίστρια, ότι είχε πάει να δει μια όμορφη τραγουδίστρια που ήξερε ότι είναι το αποθυμένο του και μάθαινε ότι έκανε έρωτα μαζί της.
10: Ναι.
5: Δεν ξέρω.
10: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Είναι ελευθερία, είναι τα δύσκολα. Γιατί να μιλάμε για τους άλλους.
10: Εμένα θα το συγχωρούσα πάντως.
4: Πάντως τον άλλον του συγχωρεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Το δικό του δεν θα συγχωρούσε.
4: Το συγκεκριμένο, μπορεί να το καταλάβει. Ναι, ελευθερία μου αυτό είναι όταν έρχεται στο σπίτι σου το θέμα είναι τι γίνεται. Εκεί είναι λίγο το δύσκολο. Τι να κάνεις.
10: Τι να κάνεις, δεν ξέρω.
1: Ας μιλήσουμε πες για τον δικό. Δεν θέλει να μιλήσει για τον δικό.
4: Να σου πω λίγο τώρα κάτι, θα φανεί λίγο αστείο αυτό που θα πω, αλλά μιλάω από αντρικής απόψεως, έτσι μην παρεξηγηθώ, θα μπορούσε να συμβαίνει και από τις γυναίκες. Πάρα πολλοί άντρες που χώρισαν ή που τους έπιασαν οι γυναίκες τους για γιατί απάτησαν τις γυναίκες τους, και δεν μιλάω για σχέσεις τώρα που είναι 5-6 χρόνια, πήγαν ας πούμε να κάνουν ένα σεξ και τους πιάσανε. Πραγματικά. Σε πολλές περιπτώσεις που είπαν δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ειλικρινά, ούτε θυμάμαι το όνομά της πήγα και ούτε καν τη θυμάμαι.
1: Πάνω στην τρέλα μου.
4: Πάνω στην τρέλα.
10: Ναι, το έχω ακούσει πολλές φορές.
4: Ναι, δεν τους πίστεψαν ποτέ. Που, θέλω να σου πω κάτι. Αλήθεια είναι. Λέω, δηλαδή, έχω πέσει εγώ σε περιπτώσεις που λέγανε την αλήθεια. Ότι δεν θέλω ούτε να μείνω μαζί της, ναι. Ούτε είμαι ερωτευμένος. Και ξαναλέω, δεν μιλάω για σχέσεις που άλλοι είχαν παράλληλες σχέσεις, είχαν το γάμο τους και είχαν 5 και 6 χρόνια και 7 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μιλάω για τύπους που
10: γενικά
4: πιάστηκαν.
10: Γενικά οι άντρες λειτουργείτε λίγο.
4: Ναι, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, μόλις πήραν τη γίδα, ναι. Κάνανε ένα βήμα και τους πιάσανε με τη γίδα. Εκεί τώρα δεν ξέρω αν σου το έλεγε ότι. Το έκανα μια φορά και ούτε την ξέρω ούτε θέλω να την ξαναδώ και το εννοούσε. Δηλαδή πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αυτή η γυναίκα, ρε παιδί.
1: Και ήξερες με ένα μαγικό τρόπο την αλήθεια αυτό που σου λέει.
10: Κοίταξε να δεις, μπορεί να τον έλεγα, ωραία, εντάξει, έλα σε συγχωρώ, αλλά νομίζω ότι θα μέτρωγε μέσα μου. Mm. Και με την κάθε ευκαιρία ή με ένα μικρό καυγά θα το χτυπούσε συνέχεια, ξέρω το, στο χαρακτήρα μου.
1: Τι ζώδιο είσαι, Ελευθερία?
4: Σκορπιός.
10: Τοξότης.
9: Τοξότη.
10: Ναι.
4: Το πιο ωραίο ζώδιο είσαι.
1: Επειδή είναι το δικό σου, Γρηγόρη.
4: Είναι το πιο ωραίο ζώο που έχει
1: πει. Είναι το δικό σου.
4: Είναι οι πιο καλοί άνθρωποι του πλανήτη.
1: Μην μιλάς εσύ για σένα, ρε παιδί μου.
4: Δεν μιλάω για μένα.
10: Εντάξει, έχουμε κι εμείς. Η καλοσύνη μας έφαγε, τέλος πάντων. Αλλά ναι, τα αποθυμένα. Κοίταξε να δεις, επειδή κι εγώ χρόνια ζούσα με ένα αποθυμένο και το είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά.
4: Και συνέβη.
10: Ναι, ναι.
4: Δεν ήταν έτσι όπως το φαντάστηκες.
10: Όχι, καθόλου. Είπα αυτό ήταν τελικά.
4: Κρατήστε τα αποθυμένα στο μυαλό σας, Γρηγόρης. Θα είναι πάντα πιο ωραία από την πραγματικότητα. Γρηγόρης.
1: Νάντσι άκυρο, ότι είπαμε για τη Ρόδο.
4: Θρασίβουλος.
1: Θα κρατήσω στο μυαλό μου.
4: Αντεβρεηλήθη. Ελευθερία μου, ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια πολλά. Ανόητε. Ανόητε.
11: Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
12: Πρωινοσφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Λοιπόν, να σου πω τα ωραία τα νέα, γιατί όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευντέρμα Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και για βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατέλειωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το τελευταίο μας 6 με 7 πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Γιατί ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε από Δευτέρα live από το νησί της Ρόδο, οπότε θα βγαίνουμε στις 7 η ώρα το πρωί να λέμε την πρώτη καλημέρα και μέσα Σεπτέμβρη εδώ θα είμαστε να ξανακάνουμε την καθημερινή πολύ πρωινή μας παρέα και θα μου λείψει, η αλήθεια είναι. Ξαναλέω βέβαια, θα μου λείψει. Βέβαια θα κοιμηθώ λίγο παραπάνω, το έχω και αυτό λίγο ανάγκη, λίγη ξεκούραση, γιατί το 5 παρατέταρτο δεν το συνήθισα ποτέ στη ζωή μου, να τα λέμε και αυτά. Άλλο το 5 παρατέταρτο, άλλο το 6.30. Για το πρωί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφορά. Οπότε έτσι κάπου στα μέσα του Σεπτέμβρη εδώ θα είμαστε πάλι. Για κάθε επιφάνεια υπάρχει η κατάλληλη λύση από τη Βέχρο. Βάφεις τείχους με σμαλτοπλάστ, ξύλα με σμαλτο. Θα σου το πω έτσι όπως είναι, με σμαλτοξύλ, έτσι το ζητάς. Θερμοπροσώψεις με το επαγγελματικό Profiber Elastic και πλακάκια με Tile Reno Paint. Όταν έχεις τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας, μπορείς να βρεις εύκολα αυτό που χρειάζεσαι για την ανανέωση του χώρου σου. Βέχρο και τελείωσες. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
13: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
4: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Go, go, go, go!
9: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο.
16: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
18: Το
2: καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
17: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
21: Δεν ακούω, είμαστε τιμή. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
22: Έλα ρε παιδί μου.
23: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
24: Γρηγόρης Αρναούτο.
25: Γρηγόρης Αρναούτο.
26: Να τα βραχιάσα.
27: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
28: Γιώργος Διαλός.
29: Το τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
30: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
31: Νάνση Αδωνία.
32: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
33: Παναγή Τζορτζάτο.
34: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
35: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
36: Στα Dex, ο Νίκος Χαλού.
37: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
38: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Κάτσε ρε Νίκο, τα λέμε λίγο εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2 live από το στούντιο. Τελευταία μέρα live από το στούντιο στην Αθήνα.
1: Κάτσε ρε, θα είμαστε live και την άλλη
0: στην Αθήνα. Μα είπα από το στούντιο στην Αθήνα. Τη Δευτέρα στη Ρόδο. Δεν είσαι έτοιμο.
1: Όχι, και μετά την Ρόδο θα μου λείπετε.
0: Πάρα πολύ.
1: Ακού τον αλήτη. Το ξέρω θα το βγάλει από μέσα.
0: Δεν καταλαβαίνει πόσο έτοιμο νιώθω. Δεν μπορεί να σου περιγράψω με λόγια.
1: Θα μου λείπετε.
0: Εμένα
1: δεν
0: ρώτα.
1: Έχω χορτάσει.
0: Οπ, δεν σας χορτάσω. Εμετό μου έρχεται να κάνω.
1: Είμαι αχόρταγος εγώ. Θέλω κι άλλο. Τώρα θα
0: μπορούσα
1: να κάνω 14 μήνες πρωινό. Τώρα,
0: ο Χριστός και η Παναγία. Χτύπα ξύλο. Μην ανοιχτεί ουρανή τέτοια ώρα.
1: Ραδιομαραθώνιο θα
0: Αχ, Παναγία μου, λοιπόν.
1: Ωραία Παρασκευή.
0: 3 Ιουλίου 2026.
2: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά.
3: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γρηγόρη μου.
3: Έλα, γόρη μου, καλημέρα. Τι γίνεται.
0: Εσύ είσαι έτοιμος να μας αποχωριστείς.
1: Δεν σέβεται.
0: Είσαι έτοιμος, λέω, να μας. Μου λέει ο Γιώργος ότι εγώ δεν είμαι έτοιμος ακόμα, λέει, να σας αποχωριστώ.
3: Όχι, πού να πάει.
1: Το νιώθω. Μετά που όταν τελειώσει και η Ρόδος θα μου λείπει εμένα αυτό το πράγμα.
0: Ποιος θα σου λέει.
1: Εδώ, το
0: ούτε
1: το
0: να σας δω στα μάτια μου τη 15 Σεπτέμβρη.
1: Τον ακούς τώρα. Δεν σέβεται τα εκατομμύρια που έχει βγάλει εδώ στην πλάτη.
0: Δεις θα λες.
3: Όχι, τι θερμοκρασία έχει κύριε παιδί. Πού φαίνεται η θερμοκρασία.
1: Έχει λίγο ζέστη, ε.
3: 25 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. 25 βαθμούς. Βέβαια δεν ξέρω αν ακούσατε, λέει κάτι βροχούρες, κάτι τέτοια αύριο, έτσι, το ακούσατε αυτό.
1: Εγώ έπεσα για ένα υπνάκο το μεσημέρι, γιατί είμαι και μιας ηλικίας, και σηκώθηκα και είδα το αμάξι σαν να έχει πέσει βροχή. Πρέπει
0: είχε,
1: να
0: έριξε λίγες πιθάλες.
1: Μου το έκανε σκατά, μου το έκανε το καπίνι, 12 ευρώ μέσα έξω.
3: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ένα λεπτό, είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους. Όμορφο πρωινό έχει ξεκινήσει. Είσαστε στο ραδιόφωνο που πραγματικά θέλει απλά η μέρα να περνάει όσο γίνεται καλύτερα. Μείνετε εδώ, σφαίρα 102,2. Σε λίγα λεπτά επανερχόμεθα.
0: Άντε, σας περιμένουμε. Λοιπόν, 3 Ιουλίου σήμερα 2026, να πούμε τα χρόνια πολλά στον Ιάκυνθο, στην Ιακύνθη, στον Ανατόλιο και στην Ζουμπουλία. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου γιορτάζεται η International Plastic Bag Free Day.
1: Σακούλες που έχουν για μάλχθες.
0: Με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο, η δημιουργία ενός κόσμου χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτό. Αν αναλογιστούμε πως κάθε πλαστική σακούλα χρησιμοποιείται για 25 λεπτά περίπου πριν πεταχτεί, ενώ η διάρκεια ζωής της φτάνει και τα 100 μέχρι και 500 χρόνια πριν αποσυρθεί.
1: 100-500 χρόνια. Δεν έπρεπε να έχουν τελειώσει ήδη αυτές εδώ και 20 χρόνια να μην συζητάμε πλέον για πλαστικές σακούλες. Να μιλάμε για κάτι βιοδιασπόμενο. Σκατά πηγαίνει αυτή η κοινωνία.
0: Τι έπαθες τώρα, βρε Γιώργο.
1: Τρελαίνομαι.
0: Άραγε, λέει.
1: Χωρίς πλάκα.
0: Ο δραματικός αντίκτυπος που έχουν οι πλαστικές σακούλες στο περιβάλλον και τη ζωή μας αξίζει για αυτά τα 25 μόνο λεπτά.
1: Παιδιά, επειδή πηγαίνω για ψάρεμα, πηγαίνω για ψαροτούφιο και είμαι πολύ καλός. Πολύ καλός. Όταν έχει κάνα κυματάκι περίεργο αυτό το που το φέρνει προς τα μέσα στην παραλία, γιατί εγώ δεν βγαίνω και πολύ στα νυχτά. Έτσι. Αυτό το πράγμα που έχω δει με τα μάτια μου, διαλυμένα πλαστικά, διαλυμένες σακούλες, μικροπλαστικά, βλέπεις ότι διαλύεται αυτό σαν σκόνη, γίνεται μέσα στο νερό σιγά σιγά, ναι. Το βαράει ο ήλιος και τα λοιπά, και από κάτω τα ψαράκια να ρίχνουν, να τρώνε, να έρχονται τα μικρά να τρελαίνονται και να τρώνε πλαστικό, αυτό το πράγμα καταλήγει μέσα μας, τόσο απλά.
0: Με αυτά και με αυτά φέραμε τους λαγοκέφαλους, να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να το πω.
1: Εντάξει, άλλο.
0: Σαν σήμερα με τον Γιώργο Γιάννου.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Γιορτάζουν όλες τις τράπεζες του κόσμου. Σαν σήμερα το 1819 ανοίγει η πρώτη τράπεζα αποταμίευσης της Αμερικής στη Νέα Υόρκη φυσικά. Και λίγα χρόνια αργότερα, αρκετά χρόνια αργότερα μάλλον, το 1884 εγκαινιάζεται το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο δείκτης Dow Jones πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που το δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Τι άλλο εδώ να σας πω, κανένα. Α, 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος ο Λουίτζιο Περνιέρ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο δωμάτιο του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Έτσι, ακόμα οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν τι ήταν αυτό το πράγμα ακριβώς, τι είχαν γράψει, κάτι αποκωδικοποιεί εκεί πέρα, κάτι λέει, μήπως είναι ένας μικρός υπολογιστής, αλλά κυρίως Εβραίος στις μέρες μας χρησιμοποιείται σαν σουβέρ. Έτσι. Φτιάχνουν μικρά τέτοια και τα βάζουν και βάζουν τον καφέ πάνω.
0: Μα σαν σουβέρ ο άνθρωπος.
1: Ναι, βάζουν το φραπέ πάνω. Κατάλαβες, το έφτιαξε ο άλλος αρχαίος για να κάνουμε εμείς αντιγραφή, να το κάνουμε σούπερ.
0: Ναι.
1: 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του φεστιβάλ Ελαφριού Τραγουδιού του ΕΙΡ τότε με το τραγούδι Κυπαρισάκι, το οποίο ερμηνεύει η Νανά η Μούσχολη.
0: Για πες λίγο για λαλατό.
6: Κυπαρισάκι μου μικρό.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1989 στην Αμερική, μέσα σε 10 μέρες προβολής, ταινία Batman κόβει ρεκόρ εισιτηρίων αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Batman. 2002 εντοπίζεται μετά από μια γιγαντιαία επιχείρηση της αστυνομίας η κεντρική γιάφκα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη στη συμβολή της οδού Πάτμου 84 και Προμηθέως στα Πατήσια. Από θανάτου, σαν σήμερα φεύγει το 1935 ο μεγάλος Αντρέ Σιτροέν, έτσι, ένας από τους ιδρυτές της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας, ο Σιτροέν. Το 71.
7: Θυμάσαι το Βάτραχο.
1: Το Βάτραχο, πώς δεν το θυμάσαι.
7: Το ρότερο αυτοκίνητο.
1: Το Βάτραχο.
7: Έλα.
1: Γενικά, η Σιτροέν είχε βγάλει
7: τα
1: περίεργα.
7: Τα χαιρετίσματά μου σε όλους εσάς, εγώ δεν έχω μπει ποτέ σε Βάτραχο.
1: Αυτό που σηκωνόταν, λες.
7: Ναι, που σηκωνόταν από πίσω. Το Βάτραχο, παιδί μου. Εκείνο το αμάξι. Που δεν ήταν από πάνω έτσι.
1: Δεν σε βω, Βάτραχο.
6: Δεν σε βω, αυτό εγώ είμαι.
8: Είμαστε μικροί εμείς, δεν ξέρουμε.
1: Εσύ λες το μακρύ.
7: Εγώ λέω το μακρύ, ναι, ο Βάτραχος. Που σηκωνόταν.
1: Σηκωνόταν.
7: Χαιρετίσματα.
8: Όσοι... από Βάτραχο, εγώ ούτε που θυμάμαι.
7: Όσοι ζήσατε έστω και λίγο.
6: Από αυτά τα αυτοκίνητα.
7: Όσοι ζήσατε έστω και λίγο σε Βάτραχο, καλημέρα, καλημέρα.
8: Εμείς με την Άντση μου Range Rover και τέτοια.
6: Καλά, εσύ ζήσε Μοσχάρι. Εγώ είχα Volkswagen Κλούβα.
1: Και σα είπα το 1971, κατά τον δαίμονα αυτού, φεύγει από τη ζωή ο θρύλος της ρόκο Jim Morrison σε ηλικία μόλις 27 ετών.
7: Ένα
1: τσιμάκο έπρεπε να βάλει τώρα.
7: Δεν πειράζει, βάλε.
6: Δεν θα βάλεις break on through.
7: Βάλε κάτι άλλο.
1: Βάλε κάτι άλλο. Από γεννήσεις, γενέθλια, ποιος έχει εδώ πέρα. Όχι, όχι, όχι. Η Κάτια Ζιγούλη το 78 γεννήθηκε.
7: Το Κατιούλη.
6: Το Κατιούλη.
1: Ποιος είναι Μπάστερ Φέτελ, έλα. Που γουστάρεις εσύ Φόρμουλα 1 και τα λοιπά. Αυτοί έχουν γενέθλια. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα μια τέτοια μέρα σαν καυτή δηλαδή.
9: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά μετά από τις 7 και εμείς ήρθαμε για τα καλά. Να καλωσορίσω και τον Γιώργο και τον Παναγή.
1: Ευχαριστώ.
2: Καλώς και τον Νίκο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τι ωραία, τι ωραία παρέα που είστε εδώ.
0: Πάμε να δούμε λίγο και τα νέα της ημέρας. Παρακαλώ.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Τραγωδία στο ωραίο Καστρολί. Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ξεκινάει η φωνική φωτιά από ένα
2: τσιγάρο. Για το είδατε το βίντεο.
0: Όχι, δεν το είδαμε.
2: Γρηγόρη, πέφτει το τσιγάρο στα ξερόχορτα, γιατί είναι ξερόχορτα εκεί.
0: Ποιο το ρίχνει το τσιγάρο.
2: Από αυτοκίνητο, ότι από πού πέφτει.
0: Και έπιασε κάμερα το τσιγάρο.
2: Γρηγόρη, δεν καταλαβαίνει. Έγινε ένα παφ με το που πέφτει το τσιγάρο, φύσαγε ο αέρα και σε δευτερόλεπτα.
1: Γι' αυτό λένε εδώ και 25 χρόνια, μην πετάτε τα τσιγάρα από το παράθυρο. Δηλαδή πρέπει να το δει σε βίντεο για να το πιστέψει ότι κάτι
4: ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα, κάτι.
0: Ναι, δεν είναι δυνατόν, αλήθεια.
1: Και μετά το μπουκάλι.
0: Όχι, ρε φίλε, μην γελάς, αλήθεια σου λέω.
4: Μα αλήθεια τώρα, είναι δυνατόν.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Αλήθεια σας το λέω, αν δεν το έβλεπα, δεν θα το πίστευα ότι με ένα τσιγάρο τόσο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Αν κάνει, ρε φίλε, 40-35 βαθμούς έξω, είναι καμένα όλα και είναι, βλέπεις, έτοιμα να πάρει και φυσάει. Σε ένα δευτερόλεπτο, ξερά, άμα πει, ξέρω, χώρο το έφυγε κατευθείαν.
2: Πεντά είναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλάζουν όλες τις πολυκατοικίες, σπάνε ή ενώνονται τα ροφοδιαμερίσματα. Τι προβλέπετε για τα πλήρωτα κοινόχρηστα? Έρχονται στην Ελλάδα 245
4: ευρώ. Α, παιδιά, αυτό με τα κοινόχρηστα πραγματικά πρέπει να γίνει κάτι. Γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τα πληρώνουν ή που δεν θέλουν, για παράδειγμα, να βάλουν πετρέλαιο. Γιατί υπάρχουν πολυκατοικίες με πετρέλαιο που δεν έχουν φυσικό αέριο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν, ας πούμε, φυσικό αέριο και οι άλλοι μισοί θέλουν και ξεπαγιάζουν.
0: Μετά από 97 χρόνια εφαρμογής του νόμου ΤΑΔΕ, του οποίου αναγνωρίζεται η διηρημένη καταρρόφηση σε μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του οικοδομήματος, θα παίρνουν ριζοσπαστικές αλλαγές και θα αναμορφωθούν οι ενοχικές σχέσεις στις οριζόντιες και κάθε ιδιοκτησίες. Καλά, ας πάρουν έναν ειδικό να πει στον κόσμο.
4: Όχι, σου λέει ότι ο καθένας θα πληρώνει προφανώς την οριζόντια ιδιοκτησία, που αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί δεν μπορεί εμένα, ας πούμε, να με χρεώνει, γιατί υπάρχουν και διαχειριστές που τα βάλαν και στην τσέπη του.
0: Έρχονται στην Ελλάδα 245. Α, αυτό που ήθελα να το πω και λίγο.
1: Ποιος έρχεται?
0: Δεν θα το ψάξει και κανείς, αλλά ήθελα να το αναφέρω απλά γιατί με πιάνει καμιά φορά και δεν είμαι δημοσιογράφος. Με πιάνει μια δημοσιογραφική, ίσως μετά από τόσα χρόνια. Αλλά δεν είναι από αυτό που δεν ήθελα ποτέ να ασχοληθώ και ιδιαίτερα με τη δημοσιογραφική έτσι.
2: Δεν συγχωρευτεί ιδιότητα.
0: Ναι, θέλω να πω. Όχι, ήθελα να γίνω παρουσιαστής ψυχολογικού προγράμματος. Δεν ήθελα να κάνω ποτέ δημοσιογραφία. Θα πήγαινε και σε μια σχολή αν ήθελα να κάνω έτσι για να γίνω και καλύτερος. Σαν δημοσιογράφος που δεν είμαι λίγο δημοσιογράφος. Ακούω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, γιατί μετά από 8 μέρες βγάλανε έναν 45χρονο από τη Βενεζουέλα. 8 ημέρες. Πάθανε σοκ. Άρα λοιπόν ένας οργανισμός άντεξε 8 ημέρες μετά, κάτω από τα χαλάσματα. Αυτό είναι ένα θαύμα. Συμβαίνουν θαύματα πάρα πολλές φορές. Και όταν έγινε ο σεισμός και μετά αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει βοήθεια, είπαμε και εμείς να πάμε, σαν χώρα, σαν Ελλάδα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίλεξε, το είπε κάποιος, Ιταλία, Ρουμανία, Γαλλία, θα πάει Ισπανία, Πολωνία, δεν, τώρα είναι τυχές οι χώρες που λέω, και δεν έστειλε μας. Και λέω, ποιος είσαι εσύ, ρε.
2: Που αποφασίζεις.
0: Ανόητε από ένα γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος είσαι εσύ που, αφού προτίθεται η χώρα.
2: Δεν έστειλε την ΕΜΑΚ που είναι, έχει τέτοια τόση εμπειρία, δυστυχώς.
0: Να πω ότι για λόγους ότι δεν μπορούσαμε, ότι είχαμε ένα άλλο πρόβλημα, ότι συνέβαινε κάτι στην χώρα μας, ότι έχουμε ότι δεν. Προτίθεται η Ελλάδα. Εσύ γιατί λες όχι? Δηλαδή, τι είσαι εσύ που λες όχι? Γιατί άκουγα κάποια στιγμή από τις χώρες που δώσανε, κάποιες τις άφησε έξω. Με ποιο δικαίωμα εσύ, ρε, όποιος και να είσαι, που θα ήθελα να σε είχα μπροστά μου, από τη βολή του γραφείου σου με τις πόσες χιλιάδες ευρώ παίρνεις, δεν στέλνεις, που ένα ακόμα συνεργείο θα μπορούσε να σώσει άλλη μια ψυχή.
2: Βέβαια, εννοείται.
0: Και λέω, αφού το ακούσατε, ένας δημοσιογράφος δεν πήγαινε στη διαδικασία να το ψάξει. Με ποιο δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαιρεί το δικαίωμα μιας χώρας να πάει να βοηθήσει μια άλλη χώρα όταν έχει πέσει ο σεισμός? Και λέει, δεν θα πάει η Ελλάδα, θα πάει η Ισπανία, η Βουλγαρία. Τι λες, ρε φίλε? Άμα εγώ θέλω να πάω σε χώρα να βοηθήσω, γιατί μου λες όχι? Γιατί μου το αρνείσαι? Μην πληρώσει θέση στο αεροπλάνο. Αλλά κανένας, τι αποσιωπήθηκε αυτό, το έπανε απλά σαν αυτό και έφυγε αυτό το θέμα. Τίποτα, κανένας δεν ασχολήθηκε.
4: Εντάξει, μπορεί να έχει να κάνει με άλλους παράγοντες.
0: Με τι παράγοντες?
4: Μπορεί
0: παράγοντες.
4: Να έχει να κάνει.
0: Στη ζωή, Νάση, δεν υπάρχουν παράγοντες.
4: Όχι, μπορεί να έχει να κάνει, ας πούμε, με τον βαθμό επικινδυνότητας αυτό το διάστημα
0: Νάση,
4: στην Ελλάδα, όχι, σε σχέση με τις πυρκαγιές και
0: τι
4: με.
0: Τι σχέση έχει οι πυρκαγιές με τα παιδιά που βγάζουν από τα κτίρια? Δεν έχει καμία
4: μπορεί
0: σχέση.
4: Μπορεί να έχει οτιδήποτε, ρε παιδί.
0: Όχι, δεν υπάρχει δικαιολογία. Όταν βοηθά μια χώρα δεν υπάρχει δικαιολογία.
2: Σε 16-18 ώρες στη Βενεζουέλα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έρχονται στην Ελλάδα 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες για την αντιπυρική περίοδο. Ιδιωτικό χρέος 6, νέες ευκαιρίες για οφειλέτες με χρέη και δάνεια. Ισχυρή ζήτηση για ταξίδια στην Ευρώπη παρά την ακρίβεια και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα. Πόλεμος για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία. Ξύλο, ουρές και άδεια ράφια. Έσπασαν και πόρτες καταστήματος.
1: Τα λέγαμε.
5: Γιατί έγινε αυτό, δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί έχουν 48 βαθμούς.
2: Δεν το πιστεύουν ότι τους χτύπησε τέτοιους καύσωνας.
0: Ζήτημα είναι τώρα. Άλλο ζήτημα.
2: Και τώρα περιμένουν στη Νέα Υόρκη τα ίδια.
0: Άλλο ζήτημα στη Γαλλία τώρα. Πώς σε αυτά τα κτίρια τα παλιά που έχουν αυτές τις προσώψεις απ' έξω και θεωρούνται κλασικά κτίρια και υπάρχει βέβαια και όλος αυτός ο νόμος να μην κρεμίσεις, πώς θα βάλεις τα κλιματιστικά απ' έξω?
1: Τίποτα. Για βάλτε τώρα. Θέλει κεντρικές μονάδες τώρα.
0: Για βάλτε τώρα κεντρικές μονάδες.
1: Όλο το...
0: μια ολόκληρη πόλη που ουσιαστικά είναι με διατηρητέα κτίρια παλαιότερα, θα μπουν τώρα όλα κλιματιστικά, θα αφήσει ο νόμος να βάλει τα κλιματιστικά.
2: Για το κέντρο του Παρισίου λες εσύ.
0: Δεν θες. Γιατί μου κάνει στο κέντρο του Παρισίου, δεν ζεσταίνονται. Θα του πεις ότι εσείς μένετε στο κέντρο και θα βάλετε κλιματιστικό.
1: Το εισιτήριό του για να έρθουν οι τουρίστες να δουν εκεί μια μορφιά, να πούμε. Ναι. Μια αναγέννηση.
0: Γιατί μου κάνει στο κέντρο του Παρισίου, δεν ζεσταίνονται. Θα του πεις ότι εσείς μένετε στο κέντρο και θα βάλετε κλιματιστικό.
1: Το εισιτήριό του για να έρθουν οι τουρίστες να δουν εκεί μια μορφιά.

0: Μαμ Νάνι.
1: Εντάξει, τον λέω αλλιώς. Ο Μαμ Νάνι.
2: Ο Μαμ Κακά και Νάνι.
1: Ένα τάφ δεν θα μας χαλάσει τώρα αυτό το όνομα.
3: Σωστά.
1: Λοιπόν, ο Μαμ Νάνι. Δεν χαλάνει φιλίες για τα γόνα. Μαμ Νάνι λέγεται, αλλά εμείς αν βγάλουμε το τάφ θα το πούμε Μαμ Νάνι.
3: Δεν είναι Bugs Bunny να τελειώνουμε.
1: Μα υπάρχει ο Bugs Bunny. Δεν θα κάνω μια ωραία συνεργασία ο Μαμ Νάνι με τον Bugs Bunny. Πώς λέγεται. Με τον Bugs Bunny. Τους ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά τους στους 25,5. Αντιδρούν οι κάτοικοι.
0: Γιατί? Τι σου λέει αυτή. Αυτό είναι αλητία.
3: Γιατί και εγώ το βράδυ με το μωρό στους 26 το βάζω.
0: Φίλε, είναι υπολογισμένο αυτό, δεν βγήκε το πες την τύχη αυτό. Σου λέει, βάλτε, είμαστε τόσα εκατομμύρια εδώ πέρα.
3: Ναι, 15, ναι, ναι, ναι.
0: Βάλτε 25,5, θα πέσει το ρεύμα, θα κάνει τσουρουφιά.
2: Παιδιά, θέλετε να σας πω και κάτι. Εγώ.
0: Ωραιότατη θερμοκρασία είναι. Να τώρα, 25,5.
2: Ακριβώς. Όταν το βάζω, ας πούμε, το βάζω στους 22. Πηγαίνει ο Γρηγόρης μου, το βάζει στους 19 και δεν βγάζει κρύο. Και το βάζω στους 22 και λειτουργεί κανονικά.
0: Ζορίζεται.
2: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι. Όχι, δεν είναι αυτό άλλο, κάτι άλλο πειράζει.
0: Πάντως ενεργειακά, ο καλύτερος συνδυασμός που δεν το χρησιμοποιούμε εμείς εδώ πέρα, αλλά το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εκεί πέρα κάτω στις χώρες, είναι ανεμιστήρα ζωροφύς σε συνδυασμό με κλιματιστικό.
2: Ναι,
0: αυτό είναι
2: γιατί
0: το πιο ενεργειακά σωστό.
1: Εγώ από τότε που βάλαμε σπίτι Inventor, φίλε, σώθηκα. Σώθηκα.
3: Σώθηκες,
1: βεβαίως.
3: Λοιπόν, μια και λέει.
1: Γιατί αυτό το. Πρόσεξε τώρα, αυτό το κλιματιστικό που λέει η Νάνση. Ένα κλιματιστικό που είχε αυτό το σπίτι πριν από.
3: Το νοικιάσατε με αυτό.
1: Τα Inventor. Λοιπόν, τώρα πρωί-πρωί έκανα καλά λάθος. Λοιπόν, από τότε που βάλαμε Inventor, άλλαξε όλη η φάση. Αυτό, ας πούμε, το κλιματιστικό, όταν το νοικιάσαμε, ήταν μέσα στην εγκατάσταση το παλιό αυτό. Και αυτό χαλάει. Δηλαδή, ναι, δεν είναι. Από τότε που βάλαμε Inventor όμως, ό,τι θερμοκρασία και να βάλεις δεν
3: είναι. Μα το λέει και ο κόσμος εδώ πέρα.
2: Τι λέει εδώ πέρα, παιδιά, η Decafé αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητάς της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Decafé το επόμενο τραγούδι.
0: Πάτω.
3: Λοιπόν, και η Στοίχημαν, παιδιά, ο επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, να, αυτό είναι που λέμε Inventor, αυτό που κάνει. Μόλις λέμε Inventor, στέλνετε μηνύματα και πόσο ευχαριστημένοι είστε κι εσείς από την Inventor. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Έτσι, όταν μια εταιρεία αξίζει. Αξίζει που δίνεις τα λεφτά σου για να σου φέρει ένα μηχάνημα. Αξίζει να τη διαφημίζεις κιόλας και έτσι χωρίς τίποτα. Μπράβο, Reinventor, μέσα από την

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω.
12: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
19: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
18: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι.
3: Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαρια πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: Νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
20: Go, go, go, go, go.
21: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
22: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
24: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά πριν από τις 8. Έχει έρθει και η αγαπημένη μας εδώ η Έλσα, η πρωτοψάλτη από
1: Δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ με την Άλκη, έχεις καμιά συγγένεια?
2: Όχι.
0: Με την Άλκη στην πρωτοψάλτη.
2: Την έφαγες τώρα.
0: Έλσα, ίσως μέσα στα τρία καλύτερα χέρια.
1: Μαγικά χέρια.
0: Μαγικά χέρια που σε βάφουν στην Ελλάδα.
1: Μπογιατζού, μπογιατζού.
0: Άρα στις βλακίες. Λοιπόν, Έλσα πρωτοψάλτη βάφει τα πιο σημαντικά πρόσωπα αυτή τη χώρα.
3: Τα προσώπατα.
1: Το Μητσοτάκι τον έχει βάψει.
0: Τα πιο σημαντικά λέμε πρόσωπα αυτή τη χώρα. Τα λέω αυτά και βάφει εμένα, βλέπει εδώ. Αλλά δεν πετάγεται κανεί. Λοιπόν, τώρα
1: όχι,
0: λίγο θα.
1: Γρήγορα μου, γιατί για μα είσαι από τα πιο σημαντικά πρόσωπα.
0: Ξέρετε, μόλι μπήκε μέσα η Έλσα, ξέρετε τι είπε το Παναγί, που Έλσα είναι φανατική ακροάτρια του πρωινού. Όχι, αυτό το έχει βάλει.
1: Αυτό είναι θράσο.
0: Καλά, πώς τους κράζεις όλους τόσο πολύ? Αυτό δεν τους είπες, Έλσα?
3: Ναι, αυτή η ψυχούλα.
0: Ερώτηση μιας ακροάτριας, φανατικής, χρόνια μας ακούει, Έλσα.
1: Ναι.
0: Γιατί τους κράζεις, λέει, όλους τόσο πολύ? Τι έχεις να απαντήσεις?
3: Τώρα Παναγίνη, νιώθει
1: άσχημα. Τα θέλει κολάρα. Γι' αυτό.
0: Αυτό έχεις να πεις?
3: Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ. Λοιπόν, θα μας προσγειώσω λίγο τώρα. Θα φύγουμε λίγο από την πλάκα, γιατί είχαμε μια απώλεια χθες μιας πολύ σημαντικής γυναίκας και ηθοποιού, που έτυχε να τη γνωρίσω και υπήρχε και μια σχέση, υπήρχε μια πολύ μεγάλη συμπάθεια μεταξύ μας. Μιλάω για την Τζέννη Τζαχαροπούλου, που σήμερα είναι σχεδόν όλες οι εφημερίδες, ας πούμε στη Στάρ είναι εξώφυλλο. Έφυγε και η τελευταία κολλητή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Στα 85 της, η μεγάλη αυτή ηθοποιός που έπαιξε στο Γιούγκερμαν, στους Φρουρούς της Αχαΐας, στους Πανθέους. Και να πούμε ότι μια καταπληκτική γυναίκα, έχει έρθει και στο Τουνέντ, είχαμε κάνει και συνέντευξη. Απίθανη, ευγενικότατη κυρία, μια συγκλονιστική προσωπικότητα, η Τζέννη Ζαχαροπούλου, που τα τελευταία χρόνια είχε ουσιαστικά αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Αλλά να πούμε ότι ήταν η πεθερά του Νάσου Γουμενίδη. Και βλέπω εδώ πέρα και στη συνέντευξη το σπαρακτικό αντίο του γαμπρού της. Του Νάσου που λέει για μένα δεν ήταν η πεθερά μου, ήταν η μάνα μου. Και θυμάμαι ότι κάθε φορά που μιλούσαμε με τον
2: Είχε
0: Νάσο.
2: Πολύ καλή σχέση.
0: Κάθε φορά που μιλούσαμε για τον Νάσο μου λέει: Γρηγόρη, είμαι τόσο τυχερός που έχω αυτή τη γυναίκα πεθερά. Μια συγκλονιστική γυναίκα. Καλό ταξίδι, γιατί εμένα ξέρετε και τη λατρεία μου για τον ελληνικό κινηματογράφο. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που.
1: Σε τι ηλικία?
0: 85. Σε ηλικία 85 ετών. Καλό ταξίδι στην Τζέννη Ζαχαροπούλου. Και
1: συλληπιτήρια στην οικογένειά τη.
0: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, στην οικογένειά τη, στου ανθρώπου που την αγαπάνε πάρα πολύ και σε εμάς που την αγαπήσαμε μέσα από τις ελληνικές ταινίες αλλά και από τα σίριαλ. Μέσα από την καρδιά μας. Και Νάσο μου, συλληπιτήρια φίλε μου και εσύ προσωπικά.

0: Λοιπόν, Έλσα Πρωτοψάλτη, πραγματικά ό,τι καλύτερο μέσα σε 5 λεπτά.
1: Ένα όνομα, μια ιστορία.
0: Με έκανε, δηλαδή, με έκανε Tom Cruise. Ναι, με έκανε Tom Cruise.
1: Σε 10 λεπτά.
0: Εγώ είμαι, ναι. Εγώ. Σε πάθατε σοκ, ε. Γεια σου, Έλσα μου. Γεια σου, γεια σου. Με έκανε, ναι, απίστευτο.
2: Ήρθε Εύα ψέφυγε.
0: Ήρθε Εύα ψέφυγε.
2: Να ήταν έτσι και τα μαστόρια που έχω εκεί κάτω στο.
3: Κάτσε όχι να κάνω να βάλω ένα λεπτό, συγγνώμη λίγο.
0: Παρακαλώ.
1: Έλσα, έχει καταλάβει ότι σε ξέρω σχεδόν 28 χρόνια.
2: Πολύ καλύτερο τώρα.
4: Δηλαδή πόσο είστε, ρε παιδιά.
1: 51.
3: Και εσύ δεν μοιάζει ούτε 40 χρόνια.
1: Κουκλίνα. Κάνει,
4: θα σου πέσουν και τα λίγα που έχουν μείνει.
0: Σωρότερε γυναίκε. Από τι ωραιότερε γυναίκε. Αλήθεια λέω. Αλήθεια λέω.
1: Λοιπόν, σκέψω ότι την ξέρει 28 χρόνια.
0: Αλήθεια. Έλσα Πρωτοψάλτη, μα έφτιαξε τη δουλειά. Πώ με έβαψε, Παναγί, πώ σου φαίνεται.
4: Κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Θα με δώσει ένα φιλί.
4: Σαν τη ζωζό σαμπουτζάκι.
0: Είδε.
4: Τότε περώ να πειρώσω.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με τα νέα για το καιρό. Τι συμβαίνει σήμερα και όσο φτάνουμε και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, κάτι ακούστηκε για βροχέ. Θα χαλάσει τα μπάνια ή όχι.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 3 Ιουλίου λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού στην Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια γενικά με τοπικές μονοσυννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Δυνατή θαλάσσια αύρα το μεσημέρι και το απόγευμα στις παράκτητες περιοχές, η οποία θα δροσίζει αρκετά. Κατά τα άλλη, θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Για το Σάββατο, αύριο δηλαδή 4 Ιουλίου, προβλέπεται αρκετά άστατος καιρός. Μεσημέρι, απόγευμα προβλέπονται αρκετές μπόρες και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις που βαθμία θα ενισχυθούν και θα φτάσουν και τα 5 με 6 πρόσκαιρα και τα 7 μπουφόρ. Και η θερμοκρασία θα πέσει 1 με 2 βαθμούς, δεν θα έχουμε πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια, παροδικά αυξημένες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου δύναται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Θα επικρατήσει αρκετά έως πολύ δυνατός βοριάς στα 6 με 7, τοπικά ίσως και πρόσκαιρα στα ανατολικά και τα 8 μπουφόρ να φτάσει. Και η θερμοκρασία το πολύ στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Η Δευτέρα θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, πολύ τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, πολύ μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά τη Δευτέρα το μεσημέρι, ενώ οι άνεμοι βαθμία από βόρειες διευθύνσεις θα παρουσιάσουν εξασθένηση, η θερμοκρασία γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στο λεκανοπέδιο. Και η Τρίτη προβλέπεται να κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, γενικά ανέμους από διάφορες διευθύνσεις και τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
4: Πού θα πας για διακοπές?
7: Κλείσε τώρα εξωτικές.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα και το Νακίλα έτσι που είναι τώρα στην τηλεόραση και έμαθα ότι σάρωσε στη συναυλία του εδώ στην Τεχνόπολη. Πήγε πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό το παιδί με τα τόσο γλυκά μάτια, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή τύχη. Και επειδή ίσως πολύ είχα ακούσει τότε τον τελευταίο καιρό ότι έλα τώρα μετά την Eurovision δεν θα κάνει τίποτα και δεν θα έχει επιτυχία και κάτι τέτοιες ανοησίες που ο καθένας λέει, ο καθήμενος σε οποιοδήποτε μέρος και του κατέβει στο κεφάλι. Θέλω να πω ότι το παιδί όχι απλά το λατρέψανε, αγαπήθηκε και γέμισε το χώρο και περάσαν όλοι καταπληκτικά. Δηλαδή ένας Ακύλας φανταστικός. Μπράβο Ακύλα μου, μην ακούς τίποτα, σάρωσε.
1: Μα είχε πει όταν είχε έρθει στο The Tonight ότι οι συναυλίες του θα είναι σαν ένας μεγάλος παιδότοπος.
0: Όλοι χορεύανε, όλοι γελούν, όλοι περάσανε καταπληκτικά. Ναι. Λέω για τις επόμενες συναυλίες του Ακύλα, όπου και να τον.
1: Έχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ στο κεφάλι του.
0: Και το κάνει και το υπηρετεί. Μπράβο Ακύλα, μπράβο. Νομίζω βούλωσε στόματα με αυτή σου την εμφάνιση.
2: Έκλεισε κι εσύ.
0: Ρε, βούλωσε. Βούλωστο.
3: Βούλωτο, ρε. Βούλωτο.
2: Για όνομα του Θεού.
0: Βούλωσε.
2: Κλείσε, έκλεισε στόματα.
0: Γιώργο, πώς μπορεί να βουλώσει ένα στόμα? Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα παιδιά και για το μάτι-μάτι, γιατί έχουμε την κλήρωση σήμερα παρακαλώ. Το καλοκαίρι βέβαια είναι εδώ, απαραίτητο αξεσουάρ, ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Καταστήματα μάτι-μάτι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν και είναι πραγματικά υπέροχα. Προσπαθούν να σας δώσουν ό,τι καλύτερο με τις καλύτερες τιμές, με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands όπως το Look, το Elgio, το Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι με ήλιο 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Και παρακαλώ και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Επίσης υπάρχουν και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως Latris. Παρακαλώ. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο και μάτι-μάτι. Σήμερα κάνουμε την κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά να πάτε να τα πάρετε έτσι δωρεάν από κάποιο μαγαζί. Δώρο εδώ από το πρωινό και από το μάτι-μάτι.
1: Στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες, γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκπτώσεις έως 30%, παιδιά. Μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 εβδόμου.
3: Ποιος είπε ότι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων Dove, Dove Men and Care, Axe, Ultrex, Aim, Lux και το SME μπορείς να μπει στη γλίγωση, συγγνώμη, για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα σου προϊόντα όπως αποσμητικό spray Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόκρεμα Aim White Now Ice Cool Mint, αφρόλουτρο Dove ή Saboan Ultrex. Κάνε το QR code και μπες στην κλήρωση, γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl κερδίζεις σε κάθε φάση.
0: Λοιπόν, λέω να πω ένα ανέκδοτο. Γιατί ένα ανέκδοτο.
1: Ένα
0: ανέκδοτο.
1: Σήμερα.
0: Έτσι, αλλιώς θέλω να σας πω κάτι του χρόνου. Θα ετοιμάσουμε μέσα στο καλοκαίρι, ήδη έχω σκεφτεί διάφορα πράγματα. Θα είναι μια εκπομπή, δηλαδή στα 10, για τα 15 χρόνια μας. Θα το πούμε και θα γίνει. Φανταστείτε ότι θα ξαναξεκινήσουμε τις φάρσες. Σε πάρα πολύ.
1: Α, Γρηγόρη, το λες κάθε χρονιά αυτό.
0: Όχι.
3: Είναι έτοιμο.
0: Καταρχάς θα είναι εδώ ο Γιώργος. Έτσι,
3: πρώτο
0: θεός. Θα είσαι εδώ.
3: Είναι. Εντάξει. Θα γίνει χαμός.
0: Δεν ενδέχεται να φύγει ο Γιώργος του χρόνου.
3: Γίνεται χαμός.
0: Ναι.
3: Άντε λίγο στο χωριό.
0: Ναι. Όχι, στο χωριό πήγαινε.
3: 28 Οκτωβρίου. 25 Μαρτίου.
2: Απλά θα είναι τριμαρισμένος του χρόνου ο Γιώργος.
3: Από αύριο. Δεν με πιάνεις.
0: Λοιπόν, είναι κάτι τύπου που είναι στο σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι να φύγει το τρένο στις 12 ώρα το μεσημέρι. Αλλά αυτοί έχουν πάει από τις 10 και πίνουν κάτι τσιπουράκια για να φύγει το τρένο στις 12. Είναι τρεις φίλοι, κάθονται εκεί πέρα στο διπλανό τσιπουράδικο που είναι ακριβώς κολλητά με το σταθμό και αρχίζουν το τσιπουράκι και ένα τσιπουράκι και δύο τσιπουράκια και τρία τσιπουράκια. Κάποια στιγμή κοιτάει ένα στο ρολόι, 12 ακριβώς. Όχι, ρε γάμο! Τρέξε, ρε, το τρένο! Τρέχει, σηκώνεται απότομα να πούμε ότι καν πληρώνουν. Τρέχουν. Βλέπουν το τρένο να έχει ξεκινήσει, έχει φύγει. Είναι ο σταθμάρχης εκεί, τους λέει ρε παιδιά. Το τρένο, γιατί δεν του σταμάτησε. Ποιοι να σταματήσουν το τρένο, λέει. Πόση ώρα είσαστε εδώ, λέει. 2 ώρες είμαστε. Και τώρα λέει ήρθατε εδώ. Ακούστε, λέει, έχει άλλα 2 τρένα. Στις 2 και στις 5. Αν θέλετε, λέει, να προλάβετε. Του λέει, τον 2 λέει να προλάβουμε. Του λέει, σε παρακαλώ, του λέει, μην το κάνει αυτό. Και... Βεβαίως, του λέει, καθίστε, λέει, πού θα είστε. Καθίστε εδώ. Όχι, λέει, δεν κάθομαι. Θα πάμε τίποτα στο σπουράδικο. Μην κάθομαστε τώρα εδώ και πέρα. Βέβαια,
2: ξέρω.
0: Πάω στο τσιμπουράδικο πάλι, αρχίζουν και ντάγκα τη έχουν γίνει.
2: Ντύρλα, ε.
0: Ντύρλα, ταντά. Κοιτάει το ρολόι κάποια στιγμή ο άλλο. 2.
2: Όχι, λέει, δεν είναι δυνατόν. Σηκώνονται μία. Τρέχει ένα, τρέχει ο άλλο.
0: Πάλι το τρένο έχει ξεκινήσει και φύγει. Του βλέπει ο άλλο. Πού είστε, ρε παιδιά! Λέει στο τσιμπουράδικο. Τι θα γίνει. Ένα τρένο έμεινε, λέει.
2: Το 5
0: τελειώσατε, λέει. Μην ψάχνετε μετά ιστορίες και το ένα και το άλλο.
2: Εντάξει, του λέει ένα αφεντικό, του λέει δεν κάνει. Κάνει και εσύ κάτι, αφού ξέρει ότι είμαστε δίπλα να πω. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα, λέει. Μια μέρα είμαστε εδώ.
4: Σωστά.
2: Ωραία. Κλείνουν και στη κλείνουν το εισιτήριο για να το πούμε. Καν φεύγουνε.
4: Σε έχει επηρεάσει το
2: άνθρωπο. Έχει επηρεάσει. Ναι. Πήρουνε, έχουν πιει τι να σου πω. 80 καραβάκια, 50 πυρογκιάνε.
4: Από να φυδάτωση, να προσέξουν.
2: Και κάποια στιγμή 5 παρα 1 κοιτάει το ρολόι ο άλλο. Ένα λεπτό.
4: Το προλάβανε.
2: Πέντε παρέρα, τρέχει, τρέχουν, ο ένας πηδάει, πιάνεται να πούμε από τη σκάλα, από έτσι όπως φεύγει το τρένο, πίσω από τη σκάλα. Ο άλλος, όπως τρέχει αυτός, τον πιάνει από τη ζώνη, από το παντελόνι. Χραπ και το τρένο έχει φύγει. Ο άλλος, ο τρίτος, έχει κάτσει κάτω και γελάει. Τρέχει πώς το λένε, ο σταθμάκης του λέει, φίλε, λέει, τι έγινε, γιατί γελάς, λέει εσύ, λέω πέρα, λέει πάλι εγάζεις στο τέλος, λέει γελάω, γιατί ήταν εγώ να ταξιδέψω, αυτή ήταν για παρέα.
5: Και κακακαλού καλό καλοκαίρι. Πρωινό σφαίρα.

0: πω.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
13: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
18: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
0: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
21: Green.
20: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
23: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά από τις 8, 3 του μηνός, κυρίες και κύριοι, τελευταία μας live εκπομπή εδώ από την Αθήνα. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι και εσείς λογικά πρέπει να είστε κουρασμένοι και εμείς κουρασμένοι είμαστε. Σίγουρα.
1: Γιατί
0: δεν είναι κουρασμένοι. Γιατί χρειάζονται, χρειάζονται λίγο διακοπές. Όλοι μας χρειαζόμαστε λίγο τώρα. Ψέματα να πούμε τώρα. Χρειαζόμαστε λίγο ξεκούραση.
2: Πολύ
0: εντάξει,
2: ξεκούραση.
0: Τώρα τι να πούμε τώρα. Είμαστε από τις 6 ώρα κάθε πρωί εδώ. Ναι. Εγώ που σου λέω ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και μου λείπει πάρα πολύ το ραδιόφωνο, είναι η περίοδος που πάντα ζητάω λίγο να κάτσω 20 μέρες να κοιμηθώ, ρε φίλε. Δηλαδή δεν θα πέσω κάτω.
3: Ναι.
0: Τι να πω, ψέματα να πούμε τώρα.
3: Και μετά να βγούμε σαν τσαρκούδες.
0: Εννοείται και από τη Δευτέρα πρώτο Θεός θα τα λέμε από τη Ρόδο. Πάλι live θα είμαστε.
4: Μια εβδομάδα. Μη σας δω στα μάτια μου, μη σας ακούσω στα αυτιά μου.
3: Πάρτε με.
4: Σας το λέω.
0: Λοιπόν, Βαλάντης, να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, αν είναι λίγο καλά τα πράγματα. Σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει και πολύ μεγάλη έξοδος. Να πούμε στον Πειραιά, είδα το πρωί λίγο τα δημοσιογραφικά. Στο λιμάνι γινόταν χαμός. Είναι ουσιαστικά το πρώτο Σαββατοκύριακο με μεγάλη έξοδο που πηγαίνουν προς τις Κυκλάδες. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα μας πει ο Βαλάντης.
5: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
6: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου Βαλάντη.
5: Μέρα αυτού και ακαβατούν. Άστο εδώ μια λάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
7: Βαλάντη μου. Καλημέρα. Τι κάνετε. Καλά είστε.
4: Δύο λεπτά θα σε διακόψω.
7: Γιατί να με
4: δείτε. Σήμερα έχουν απεργία, έχει απεργία η Πενέν. Παγώνει λέει την Παρασκευή 3 Ιουλίου τις ακτοπλοϊκές αναχωρήσεις από το λιμάνι της Ραφίνας. Γι' αυτό γίνεται χαμός.
7: Η Ραφίνα είναι, ναι, γιατί έχει πέντε.
4: Μόνο από τον Πειραιά.
7: Μιλάω με τα παιδιά, εγώ κάθε μέρα εκεί πέρα κατεβαίνω, γιατί κατεβαίνω για γαρίλα.
0: Είναι δύσκολο αυτό τώρα.
1: Ναι. Πες μια καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
7: Καλημέρα τον Κωνσταντίνο.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνο.
7: Καλημέρα κογό.
0: Συγγνώμη, αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό.
7: Δεν κοιμάσαι, αγόρι μου, γιατί δεν κοιμάσαι.
0: Βαράντι ένα δευτερόλεπτο. Λέω αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που θα φύγει πάρα πολλοί κόσμο και είναι κλειστή η Ραφίνα.
4: Είναι κλειστό το λιμάνι της Ραφίνας 24 ώρες απεργία για σήμερα Παρασκευή.
7: Ακριβώς.
4: Μόνο. Οπότε όλες οι αναχωρήσεις γίνονται από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Εγώ το ξέρω, κατεβαίνω κάθε μέρα
0: στη
7: Ραφίνα γιατί κάνω τη γαρίδα. Είναι ένα καινούριο μαγαζί εκεί πέρα και δίνω με γαρίδα ολόσωμο και είναι και φωνάζω το στορίζω.
0: Είχε γίνει τότε hot dog. Ξέρεις ότι το hot dog ήταν ο Brad Pitt hot dog στη Νέα Υόρκη.
7: Ναι, φυσικά. Γιατί έχει πέντε θέσεις εκεί για να δουν το καράβια, μου λέγαν τα παιδιά, και εμείς εξυπηρετούμε 11 να πούμε εκεί πέρα και είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να φτιάξουμε.
0: Γαρίδα και
7: γαρίδα, ναι.
0: Τα χέρια σου είναι τα δαγκάνες.
7: Έχω δαγκάνες, τα χέρια, πίσω στον κόλο είναι και κολοχτύπα μερικές μέρες. Όταν βγάλει το καίκι.
0: Ποιο το φτιάξει
7: το κουστούμι. Μαλάμα, αυτό είναι όλο και διτό, χειροποίητο.
4: Α, η μαλάμα το έφτιαξε.
1: Ναι. Μπροστά, η μαλάμα του κάνει πολύ ωραία ρούχα.
0: Ναι. Συγγνώμη, είσαι θηλυκή κολοχτύπα ή αρσενική.
7: Δεν ξέρω, γιατί μπροστά έχω μακαρόνια. Έχω αγκαλιά μακαρόνια. Και ωραίο, πηγαίνω, κατάλαβες, έχω κάτι μεγάλα, κάτι
1: μεγάλο. Γάριδο μακαρονάδα.
7: Γάριδο μακαρονάδα συνηθισμένο. Τι να κάνω τώρα, τουρισμό, κατάλαβες. Τώρα οι απαιτήσεις έχουν οι τουρίστες, πρέπει να εξυπηρετούμε.
0: Πώς πάει η κίνηση?
7: Πολύ κίνηση, εθνικιά οδό εκεί πέρα, να πούμε Φιλαδέλφια μέχρι κάτω στο τέτοιο. Λίγο πριν τα κτέλ, σταματάει η κίνηση. Να ξέρετε, δεν είναι τόσο πολύ. Εκεί στο Εγάλεο είναι λίγο πυγμένα, μα τρίπτε δεξιά να κατέβετε. Πυγμένα από Χαϊδάρι μέχρι κάτω εκεί πέρα, να πούμε στο Σκαραμαγκά, είναι πυγμένο όλο αυτό το ρεύμα. Και πάρα πολύ κίνηση από την Καλυθέα, πιάνει κάτω στην Παραλιακή μέχρι τον Πειραιά, δεν κουνιέται τίποτα. Πατήσει με πατό. Κατά τα άλλα, τσουλάνει. Εκεί και Φυσία τσουλάει. Στο κατεβασμό, κυρίως στον ανεβασμό, λίγα προβληματάκια. Η Μεσογείο είναι πένα. Περιφερειακή Αμυντού πένα. Δεν ξέρω. Αυτά.
0: Τσουλάει παντού.
7: Τσουλάει. Δόξα τω Θεώ, τσουλάει το πράγμα.
0: Πού τσουλάει, πες με πού
7: τσουλάει. Στην Ποσειδόνο κάτω τσουλάει, στη Βουλιαγμένη τσουλάει, στη Βαρυσκοροπίδου τσουλάει.
0: Τσουλάει.
7: Τσουλάει, ναι. Τσουλάει.
0: Το τσουλάει από πού βγήκε ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, το τσουλάει.
3: Τσουλάει.
7: Τουρκικό γι' αυτό. Τσουλάει. Κουτσουλάει είναι γενικά ότι γλιστερό είναι και πέφτει πάνω και γλιστράει.
1: Τσαπατσουλάει.
0: Άλλε λέξει. Κουτσουλάει. Σε άι, άλλε λέξει.
1: Κουτσουλάει.
0: Σε άι, σε τσουλάει.
1: Τσουλάει.
4: Πού τσουλάει.
0: Τι λες, τι που τσουλάει, τι είναι αυτά που λες.
1: Είναι λαός.
0: Ρωτάς.
1: Πού τσουλάει.
0: Πού τσουλάει. Α, ρωτάς, πού τσουλάει. Και ποια είναι η απάντηση.
7: Είναι,
1: όπου να είναι.
7: Να θυμηθώ εγώ κανείς.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, Electric Dreams. Πες μου λίγο το όνομα του συγκροτήματος, φίλε, γιατί το ξέχασα.
1: Είναι ok, Giorgio Moroder.
0: Ok, Giorgio Moroder λέγεται, να το πω το άλλο, πώς λέγεται το πριν.
1: Ο φίλο, ok, ok.
2: Δεν θα βγάλει
3: άκρη.
2: Δεν ξέρει τα αγγλικά αυτού. Καλά, ναι. Δεν θα βγάλει.
4: Παρακαλώ.
2: Κάποιο καλό.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, μια καλημέρα στο Περά, παιδιά. Έτσι εδώ, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Είναι το ζαχαροπλαστείο αυτό που πραγματικά μα πήρε τι καρδιέ. Στην πρώτη θέση κλείνει. Φέτο, αν πούμε σεζόν από καλοκαίρι του 25 στο καλοκαίρι 26, κλείνει στην πρώτη θέση των αγαπημένων ζαχαροπλαστείων. Και αυτό το καταφέρατε εσεί με όλα αυτά που κάνατε και Χριστούγεννα και Πάσχα και τώρα καλοκαίρι με τα παγωτά. Με τα viral γλυκά, αλλά και αυτό που συμβαίνει και το πρωί με τα καφεδάκια που έχουν κάνει τα φανταστικά και τα πρωινά τους τα μαγικά. Εσείς ακόμα που τρώτε και γιαούρτι και τέτοια μπλε γιαούρτια με μέσα με. Πώς τα λένε αυτά τα.
2: Με
0: τσία, με μία.
2: Και
0: σε αυτό να πούμε τα παιδιά που μπροστά είναι εκεί πέρα. Κάνανε θαύματα. Αυτή είναι η μαγική κατάσταση του Οπερά. Να θυμάστε ότι ήρθε και το Σαββατοκύριακο. Φτιάχνουν ειδικά γλυκά κάθε φορά για το Σαββατοκύριακο διαφορετικά και κάνουν και απίθανα πράγματα και συντάγες. Και το παγωτό τους μαγικό. Δοκιμάστε και θα δείτε. 69-36-10-10-22. Στείλτε Οπερά, ονοματεπώνυμο για την τούρτα που μας δίνουν κάθε μέρα.
2: Και το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
5: Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν χρειαστεί θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια. Απλή.
2: Τα ζώδια από την Άντση Αντωνίου.
6: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ, περάστε, περάστε. Καθίστε.
7: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα σήμερα με το Γιάννη Καψάλη.
5: Οπα!
4: Μου το ζητάτε μέρες.
0: Θέλω να πω κάτι, συγγνώμη, γιατί να με ακούσουν και εκεί λίγο από το...
4: Γρηγόρη, περνάει εδώ.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Κουντού.
0: Α, περνάει, δεν είναι πάρα πολύ. Όταν ανοίγει η πόρτα κάτω στο...
2: Στο πού?
3: Στο ασανσέρ.
0: Όχι, κάτω στον καράζ. Στο καράζ. Ναι. Όταν ανοίγει η πόρτα του καράζ, ακούγεται σαν γάιδαρος.
3: Γιατί?
0: Είναι γκαραζόπουρτα.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν καθόλου αστείο.
0: Πάρα πολύ αστείο. Πώς κάνει ο γάιδαρος?
4: Παρέα λοιπόν με τον Γιάννη Καψάλη. Ξεκινάει το καλοκαίρι μας, ξεκινάνε τα πανηγύρια. Κάπου θα τον πετύχετε τον υπέροχο Γιάννη Καψάλη.
8: Αυγουστιάτικο φεγγάρι, όσα σου έχω πει, με έχει φάει πάλι έλια.
4: Την αγάπη μου και τα φιλιά μου θα του στείλω.

0: Να κάνω έτοιμα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Τζέννη, γεια σου Αγγελική, γεια σου Γιάννα.
1: Ξεκινάω με τους κρυούς μας. Βάλτε σε σειρά προτεραιότητες τα επαγγελματικά σας σχέδια και μην βιάζεστε να τα ολοκληρώσετε. Θα κερδίσετε πολύ περισσότερα αν συνεργαστείτε με τους άλλους παρά παλεύοντας μόνοι σας. Πάρτε την πρωτοβουλία να οργανώσετε μια έκπληξη στο σύντροφό σας. Κάντε το αυτό. Δοκιμάστε το. Μια έκπληξη σήμερα.
0: Γεια σου Παύλο, γεια σου Πάνο.
1: Ταύρος. Αξιοποιήστε τα ενδιαφέροντά σας και τις γνώσεις σας στον επαγγελματικό σας τομέα, ώστε να επιτύχετε να ενισχύσετε τα οικονομικά σας. Δώστε όμως προτεραιότητα στις συναισθηματικές σας ανάγκες. Ακόμα και αν καταλαβαίνετε πως δεν μπορείτε να τις καλύψετε όλες, δώστε προτεραιότητα στο συναίσθημα. Τα βράκια, ακούς Γιώργο?
2: Ναι.
0: Γεια σου Χάου. Γεια σου Αναστασία.
1: Διδυμάκια. Τώρα που κάποιοι θα δοκιμάζουν την υπομονή και τις αντοχές σας, χρειάζεται να προστατέψετε τα κεκτημένα σας. Μάκια. Τώρα που κάποιοι θα δοκιμάζουν την υπομονή και τις αντοχές σας, χρειάζεται να προστατέψετε τα κεκτημένα σας.

Ελληνάκια. Δημιουργήστε ένα καλό υπόβαθρο στον οικονομικό σας τομέα, όσο και αν σας αγχώνει ή σας κουράζει η καθημερινότητα, γιατί δεν θα λείψουν οι ευχάριστες εκπλήξεις. Απλώς μείνετε ψύχρεμοι και μην επιτρέψετε στους άλλους να παρεμβαίνουν στα προσωπικά σας. Κανένας.

παιδιά. Οι φίλοι και οι γνωστοί σας θα αυξηθούν σημαντικά, αλλά θα χρειαστεί να κάνετε ένα καλό ξεκαθάρισμα και να ανανεώσετε τα ενδιαφέροντά σας ακόμα και στα εργασιακά. Μη βασίζεστε σε λόγια που ακούτε, ό,τι και αν σας τάζουν. Μόνο πράξη.

0: τη νύχτα έκανα.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Το σφύριγμα σας το μαθαίνουμε.
0: Και η τύχη μου
1: Γιώργο, για κατομία.

0: λοιπόν, δείτε με αισιοδοξία τη ζωή που έχετε και αυτή που ανοίγετε μπροστά σας και διώξτε τη μόνιμη τάση σας να δραματοποιείτε τις αναποδιές και να τις μεγενθύνετε. Εξοικονομήστε χρόνο για τον εαυτό σας και την ψυχαγωγία σας και σίγουρα θα νιώσετε καλύτερα.
1: Να πω και άλλη καλημέρα, μου στέλνουν μηνύματα. Ναι. Μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νεκτάριο, τον Μπίλτσι, στο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου πάνω στο Διόνυσο.
0: Την καλημέρα μας και τα φιλιά μας. Ζυγός. Αξιόλογοι φίλοι και συνεργάτες σας θα εμφανιστούν σε μια στιγμή ανάγκης. Γι' αυτό φροντίστε να είστε έτοιμοι πνευματικά και προνοητικοί στα οικονομικά σας. Αντιμετωπίστε με σοβαρότητα μια επαγγελματική κρίση που θα σας δώσει δυνατότητες όμως επέκτασης.
1: Να επεκταθώ.
0: Ναι.
1: Άρα θα σου ζητήσω δανεικά, θα με στηρίξεις και εγώ θα επεκταθώ.
0: Τέλεια.

0: ότι το ζούμε κι εμείς. Γιοργάρα σε δράση. Σκορπιός.
1: Γεια σου, Σοφία.
0: Μια δω τη λέει του ζωδιού μου.
2: Αφού το διάλεξε η καρδιά.
1: Έλα ρε λαμίλ για μάλ.
0: Χρησιμοποιήστε έλα βουβουλίνη μου τη γοητεία, την πειθό. Λέω το ζωδιό μας μπουμπου. Χρησιμοποιήστε τη γοητεία, την πειθό και την επιχειρηματολογία σας χωρίς να μπερδεύετε τους άλλους. Σε κάθε εμπόδιο θα εμφανίζεται ο απομηχανής θεός να σας βοηθήσει. Άντε λίγο. Δραστηριοποιηθείτε και

0: τοξότες. Βαδίστε προσεκτικά και αργά, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να τα παίξετε όλα για όλα. Ούτε συγκυρίες νευνοϊκές για σας σήμερα. Μην ρισκάρετε τα πάντα μόνο και μόνο επειδή σας πιάνει υπέρμετρος ενθουσιασμός. Βλέπετε σήμερα το μαλλί και το μακιγιάζ χάλια σε μένα, γιατί θα έρθει ο σταματίου να με φτιάξει. Θα το γράψει.
1: Σου εύχομαι να είστε ευτυχισμένοι.
2: Το μαλλί τώρα.
0: Το μαλλί, το όλουσα χθες το βράδυ και η αλήθεια είναι ότι κοιμήθηκα

0: τόσο εγώ καιρό.
1: Ναι.
0: Εγώ καιρός, παιδιά. Καλημέρα στο Βαγγέλη, στην Ειρήνη.
1: Ρε φίλε, με αυτό δεν το κάνεις με κανένα άλλο ζώδιο.
0: Στο Γιάννη και κυρίως
1: σε μένα.
0: Στον Καλούδη μου.
1: Ναι.

Πρέπει να προσπαθήσετε οι εγώκεροι να πετύχετε τους στόχους σας, όσο δύσκολο και αν είναι, γιατί μπορεί οι κριτές να είναι αυστηροί μαζί σας, όμως τα έπαθλα είναι αξιόλογα. Αντί να παραβλέπετε τις προσωπικές σας ανάγκες, βρείτε τρόπους να τις διασφαλίσετε. Τι να κάνω, τι να κάνω.

μπει στο fivefashion.gr που έχει εκπτώσεις 50% ρουχάρες απίστευτες, κορίτσια, μην το χάσετε. Βάζω υπογραφή. Θα μπείτε και θα τρελαθείτε με όλα. Κωδικός Μαρσί 20 για εσάς που μας ακούτε. Αυτά τα χείλη σου, αυτά τα χείλη σου. Έλα, έλα.

0: το πέλα μου.
1: Πάμε σε αλλαγή για να ακούσουμε για κανένα άλλο. Δεν θέλω να χάσω τίποτα από το

0: αυτό.
1: Να στείλω, να στείλω ένα γλυκό φιλί στη Σάσα Μπάστα. Αυτό το κορίτσι, αυτή την κουκλάρα, με, σαν την ψυχή της δεν υπάρχει και σας το λέω.
0: Τα φιλιά μας.
1: Να ξέρετε ότι σας, σαν τη Σάσα Μπάστα δεν υπάρχει. Και να μην είστε κομπλεξικές οι γυναίκες. Τα ωραία να τα εκτιμάτε.

0: σύντροχος.
1: Δεν είστε καλά, δεν είστε καλά.
0: Δείξτε αυτοπιθαρχία κρατώντας σταθερή στάση απέναντι στα γεγονότα και μην αμφιταλαντεύεστε. Αντίθετα, να έχετε ως πρότυπο την νοοτροπία του νικητή και του πετυχημένου. Όταν οι άλλοι ζητούν μόνο πράξεις, μην είστε υπερβολικοί στις εκδηλώσεις αγάπης. Έχετε μια υπερβολή, υδροχόη, το αναγνωρίζω ως ρόλο.

0: Παναγιά μου,
1: Παναγιά μου,
0: πώς θα αντέξω όλο για τρελαθώ.
1: Καλημέρα στο Ευτολικό, στο Λαύριο.
0: Σε πήρε, ποιος σε πήρε.
1: Και κλείνω με τα ψαράκια. Κινηθείτε ευέλικτα για να διορθώσετε εγκαίρως κάποια λάθη σας και να βρείτε συμβιβαστικές λύσεις για να διευθετήσετε τα θέματά σας. Μια που οι μάχες δεν σας συμφέρουν, μην τις κάνετε. Ασχοληθείτε με ό,τι ικανοποιεί τις αισθήσεις σας και σας κάνει να νιώθετε πως η ζωή είναι ωραία. Γλυκό φιλί στην Ανούλα μου, γλυκό φιλί και στη Μανούλα μου, τις δύο κολλητές.
2: Γεια σου Σπύρο! Γεια σου Μαρία!
0: Πώς θα αντέξω τώρα πια. Έλα φροντισμένη και καλπάκι τι θα γίνει στο γάμο.
2: Γεια σου Θόδωρε και σε
0: εγώ. Γεια σου.
1: Έλα Γιώργο, έλα λίγο. Έλα εδώ.
0: Επανώ πίσω.

0: Είναι από μόνο τσιγκόνα.
1: Λοιπόν, δεν σας παίρνει κανένας από εμάς. Πάμε γρήγορα σε πέκρια και ερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα. Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
0: τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
21: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: που ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής, κυρίες και κύριοι, και διάβασα τα δικά σου, Παναγία. Οπότε αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Μην πάμε τώρα στις αναφορές. Πάμε στο δίλημα ζωής. Α, Παναγία, πες λίγο για αυτό το.
1: Α, ναι, παιδιά, τρέξει. Για όλους εσάς, γιατί είναι τώρα μια εποχή που βγήκανε και βάσει των πανελλαδικών και πολλοί μπορεί να μην έτσι.
0: Ωραίος διαγωνισμός είναι αυτός που έχεις.
1: Είναι πολύ ωραίος διαγωνισμός. Κληρώνω στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος μια υποτροφία αξίας πάνω από 6.000 ευρώ από το ΣΑΕΚ Αλφα. Μπορείτε να μπείτε να λάβετε μέρος σε όποια κατηγορία θέλετε. Διαλέγετε, σε έχει πάρα πολλά. Από υδραυλικός μέχρι αισθητική, μέχρι υδραυλικός, είπα να το ξαναπώ, μέχρι μηχανοτρονική. Έχει τα πάντα. Έχει. Θα σπουδάσετε εντελώς δωρεάν όπου θέλετε εσείς. Υποτροφία. Μπείτε μέσα, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Και ευχαριστώ πολύ τη ΣΑΕΚ Αλφα που μου έδωσε αυτό το δώρο να το κάνω σε εσάς.
0: Πότε γίνεται η κλήρωση, πότε γίνεται.
1: 15 Ιουλίου τώρα, τίποτα, ναι. Δύο εβδομάδες θα κρατήσει.
0: Ωραία. Δίλημα ζωής, παρακαλώ. Παναγής διαβάζει.
2: Δίληματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
1: Η Μαριάνθη έστειλε το μήνυμά της για σήμερα. Ναι. Η Μαριάνθη. Λοιπόν, παιδιά, λέει, θα σας το πω πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ, λέει, δεν θα σας πω κάτι πάρα πολύ περίεργο. Θα σας πω κάτι που πιστεύω ότι πολλές γυναίκες το έχουν περάσει, πολλές γυναίκες το έχουν ζήσει. Θέλω τη γνώμη σας, θέλω την άποψή σας. Είμαι παντρεμένη. Έχω δύο παιδιά με τον σύζυγό μου. Αλλά έχουμε σεξουαλικό πρόβλημα τους τελευταίους 6 με 8 μήνες.
0: Γιατί 6 πολύς καιρός.
1: Μη βιαστείτε, λέει, να μου πείτε ότι μπορεί να έχει προβλήματα, μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε. Είναι μία χαρά, επαγγελματικά είναι καλά, οικονομικά είμαστε καλά, είναι άνετος, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το τελευταίο χρονικό διάστημα που μπορεί να του άλλαξε την ερωτική επιθυμία, αλλά... Κάθε φορά που πάω να κάνουμε, να τον προκαλέσω, να το ξεκινήσω, κάνουμε έρωτα, εκείνος το αποφεύγει. Και όσες φορές δεν το έχει αποφύγει, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η πράξη.
3: Παρακαλώ.
0: Άρα,
1: είναι, λέει, 43 χρονών, δεν είναι μεγάλος, να πεις ότι του έχει πέσει λίμπιντο.
3: Δεν του πέφτει λίμπιντο.
1: Δεν του πέφτει.
3: Αυτό είναι βασικό.
1: Όχι, του πέφτει. Αυτό είναι το θέμα.
3: Με αυτό λέμε τώρα. Του πέφτει ή δεν του πέφτει η λίπιντο.
1: Ναι, δεν το παθαίνει όμως λόγω ηλικίας.
3: Αλλά λόγω διάθεσης.
4: Για πάρα πολλοί άνθρωποι περνάνε δύσκολα που μπορεί να μην το καταλαβαίνουν.
1: Εγώ, λέει, παιδιά, έχει περάσει από το μυαλό μας, λέει η Μαριάνθη εδώ, ότι μέχρι το ότι έχει άλλη γκόμενα. Μέχρι το ότι. Γιατί τώρα έχει αρχίσει λίγο και ντύνεται ωραία, βγαίνει τα απογεύματα, να πάει μια βόλτα με τους φίλους του, να πάει μια βόλτα με τα. Λέει, εγώ θεωρώ ότι με όλη αυτή τη συμπεριφορά έχει κάποια άλλη σχέση, γιατί δεν έχει, του έχει περάσει η όρεξη για σεξ και. Όσες φορές έχουμε δοκιμάσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Πράξη, του πέσε. Πώς θα το πω.
3: Να τα κάνα δεκαήμερο να πω, okay, εντάξει.
4: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ντύνεται, να φτιάχνεται και να βγαίνει, γιατί μπορεί να θέλει να αλλάξει την ψυχολογία του. Πιστεύω ότι είναι ψυχολογικό.
1: Μάλιστα. Μα λέει ότι η ψυχολογία του είναι μια χαρά, όλα λέει πάνε καλά. Οικονομικά είμαστε καλά.
4: Άκου,
1: επαγγελματικά.
4: Το φαινομενικά πάνε καλά με το μέσα μας, έχει τεράστια διαφορά.
1: Πόσο και γιατί δεν το μοιράζετε μαζί.
0: Πόσο καιρό είναι μαζί.
4: Γιατί μπορεί να θέλει χρόνο να το επεξεργαστεί.
1: Είναι χρόνια, λέει, είναι παντρεμένη με δύο παιδιά.
0: Και πλέον δεν του κάνει κούκου.
1: Ναι.
3: Κούκου!
4: Και αυτή γιατί δεν το συζητάει μαζί του.
1: Της λέει ότι είναι μια φάση και ότι θα περάσει.
4: Να το πιστέψει.
0: Μήπως παίρνει τίποτα, αν μου επιτρέψεις, αντικαταθλιπτικά.
1: Γιατί αυτά δημιουργούν.
0: Βεβαίως.
3: Ναι. Αυτά σε χαλαρώνουν γενικά.
0: Όχι όλα. Πρέπει να είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω. Δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν κάποια αντικαταθλιπτικά. Το λέω επειδή παίρνει πολλοί κόσμος. Που κάποια στιγμή στα μακριά.
1: Σου χαλάνε τη λίπη.
0: Αγχολητικά, συγγνώμη. Ναι. Αγχολητικά. Για να είμαι συγκεκριμένο, γιατί υπάρχουν κάποια αγχολητικά που συζήτησα με γιατρό ότι συμβαίνει αυτό. Δεν τα παίρνει, ενώ είσαι πολύ καλύτερα.
1: Και γιατί να μην τη το πήρε γρήγορα.
4: Ψυχολογικά.
0: Μπορεί να μην το ξέρει ο άνθρωπο που να το παίρνει,
4: μπορεί
0: δεν το ξέρει.
4: Να μην το ξέρει.
3: Να τραβάει κανένα ζόρι.
1: Πάντω η ίδια η Μαριάνθη λέει ότι πιστεύω ότι η ερωτική μα ζωή περνάει μια δύσκολη φάση.
0: Ξαναλέω, επειδή έχει συμβεί. Στη ζωή να συμβαίνει να με αγχολητικά και να μην ξέρεις για ποιο λόγο συμβαίνει και τελικά να το μαθαίνεις και να λες, άχι, αυτό ήμουν τόσο χάλια.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει γκόμενα αυτός και πρέπει να χωρίσουμε.
0: Αντεχέσου, μωρέ. Κατευθείαν βγάζεις συμπέρασμα με τον άνθρωπο.
3: Κάπου αλλού το δίνει.
1: Γιώργο, εσύ.
3: Κάπου αλλού κάνει κούκου, δηλαδή και
1: αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό πιστεύω εγώ.
4: Ο Γιώργος δεν κινδυνολογεί, αλλά μπορεί να μας περιγράψει μια κατάσταση.
3: Απλούστευση είναι αυτή που κάνεις. Πιστεύω ότι ισχύει.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Γεια σας, παρακαλώ, πάρτε ποια είναι η άποψή σας.
4: Γιατί να μην πιστεύουμε τον άνθρωπό μας που μας λέει κάτι.
0: Γίνεται ξαφνικά αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
5: Καλά, εσύ.
4: Το όνομα.
5: Σταύρος.
0: Έλα, Σταύρο μου, σ' ακούμε.
4: Σταύρο, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Εγώ πιστεύω, παιδιά, δεν ξέρω, θα συμφωνήσω με Παναγή που λέει.
1: Έχει γκόμενα. Ναι, ρε, και
5: είναι,
1: εγώ.
5: Έχει και γκόμενο, θα πω εγώ.
3: Να το.
1: Όπα.
4: Το προχώρησε ο Σταυράκης.
1: Και γι' αυτό δεν του κάνει
4: κούκου. Δεν ξέρω, σου γυρνάει τώρα εκεί εσένα.
1: Και γι' αυτό δεν του κάνει κούκου.
5: Δηλαδή, η γυναίκα και να μην δίνει τίποτα σημασία.
4: Προσπαθεί, αλλά λέει ότι υπάρχει μετά πέσιμο.
3: Δηλαδή, ξεκινάει δηλαδή και μετά αυτό.
4: Ναι.
5: Αρχικά, Νάνση, εσένα σου αρέσει ο Νεϊμάρ. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
1: Α, έτσι, μην μιλάς εσένα που σου αρέσει ο Νεϊμάρ.
3: Έχουνε μυστήρια γούστα.
1: Έτσι.
5: Έχει το Γρηγόρη και μας λέει για τον Νεϊμάρ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Επειδή βάλαμε να πούμε μερικά κιλάκια. Μα τη δείξω φωτογραφία, εγώ στα νιάτα μου τα χαζέψει.
4: Μα ήξερα στα νιάτα σου.
0: Ναι, αλλά δεν είχε χαζέψει.
4: Παιδιά, ο Νεϊμάρ μου αρέσει, αλλά μου αρέσουν και άλλοι. Δεν έχει να λέει.
1: Ο Μπραμπί.
4: Πες και τον άλλο τον προπονητή που μου αρέσει, ο Κλοπ.
5: Το έσωσε, το έσωσε.
4: Ο Γκουαρδιόλα.
1: Ο Γκουαρδιόλα.
3: Καλά, ο Γκουαρδιόλα μου αρέσει και εμένα.
4: Γκουαρδιόλα. Πολύ.
5: Καλά, δεν είπαμε για τον Μπρατ Πιτ. Τον Μπρατ Πιτ, ωραία, κάπου.
4: Μπρατ Πιτ δεν τον θέλω τώρα, είναι παππού.
1: Συγγνώμη, παππού.
4: Παπαπαπαπαπαπα.
1: Μάλιστα.
5: Εγώ αυτό πιστεύω, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, θεωρεί λοιπόν.
0: Συγγνώμη, τώρα έρχεται κάτω τώρα Brand Pitt με μηχανή.
4: Δεν τον θέλω τώρα.
0: Τώρα με κορνάει Brand Pitt.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τώρα ανέφερε.
4: Ωραία. Δεν τον θέλω τώρα.
0: Πρόσεξε, ρε, θα έρθει ο Brand Pitt από κάτω εδώ.
4: Δεν τον θέλω, φέρε τον. Δεν θα,
0: θα
4: το φτύσω. Δεν τον θέλω.
0: Πες τα αγγλικά, πώς θα το πεις.
4: Δεν θέλω.
5: I don't want
4: you. Δεν τον θέλω. Θα τον αγνοήσω.
3: Dirty grandfather.
0: Go away, Brad Pitt.
4: Τι ψάχνω τώρα, Sugar Daddy.
0: Άρα ο φίλος μας λέει στη Μαριάνθη ότι ο άντρας της την απατάει.
3: Ναι.
0: Έτσι λες.
5: Go back. Εγώ αυτό πιστεύω, ναι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Σταύρο, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
0: Είστε λίγο. Να είστε καλά,
5: Σταύρο.
0: Καλό καλοκαίρι. Φιλά και πολλά. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Άρα πιστεύετε ότι γενικά αν συμβεί κάτι τέτοιο. Ότι αμέσως απαντάει ο καλημέρα! Να τα μωρέ, την σακούλα και χρούστε, ψάχνεις και ψάχνεις να βρεις χρυσό. Παρακαλώ, καλημέρα!
6: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Κυρία μου, γεια σας, γεια σας. Το όνομά σας?
6: Ανδριάννα.
0: Ανδριάννα μου, πείτε μας τη γνώμη σας για την Μαριάνθη και τον άντρα της.
6: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, ότι την απατάει.
0: Πολύ σκληροί όλοι είσαστε, ρε παιδιά.
3: Έτσι είναι, Γρηγόρη.
6: Το έχω περάσει.
0: Οπότε... Πείτε μας, τι περάσατε εσείς.
3: Δεν σας ακούμε καλά όμως.
4: Έχει καταφύγει.
0: Μήπως μιλάτε με hands free.
1: Μια ανοιχτή ακρόαση.
3: Είστε στο μπάνιο. Είστε στο μπάνιο μήπως.
6: Ανοιχτή ακρόαση.
0: Τώρα σας ακούμε τέλεια.
6: Λοιπόν, το έχω περάσει και εμένα έτσι ξαφνικά. Σταμάτησε ενώ με κυνήγαγε. Ο σύζυγος ενώ.
0: Ναι.
6: Οπότε μετά ανακάλυψα ότι όντως είχε σχέση.
1: Με άλλη,
3: ενώ στην αρχή κυνηγιόσασταν.
1: Ξεμάθατε ποια είναι?
6: Εννοείται.
0: Χωρίσατε, αν επιτρέπετε, είσαστε μαζί ακόμα?
6: Εννοείται.
0: Χωρίσατε.
6: Με πήρε τηλέφωνο.
1: Ποιος? Αυτή?
6: Βέβαια.
1: Αυτή? Τι σας είπε? Α, τη σκρόφα.
6: Με πήρε τηλέφωνο στο σταθερό του σπιτιού. Έψαξε το κινητό του.
1: Ναι.
6: Λογικά αυτός ήθελε να χωρίσει μετά, αφού πέρασε καλά, ήθελε να τελειώσει η υπόθεση.
1: Α, και αυτή τον εκδικήθηκε.
6: Βέβαια, με πήρε τηλέφωνο.
1: Τι σας είπε?
6: Μου είπε τα πάντα για τη ζωή μου, ήξερε τα πάντα για μένα, που πήγαινα, που δεν πήγαινα, που πήγαινα τα παιδιά μου, που δεν πήγαινα.
4: Μετά και μαρτυριάρισε αυτό.
1: Μα τι βρώμα.
0: Συγγνώμη,
1: μεγάλη βρώμα, να τα λέμε.
4: Αυτή είναι βρώμα ή αυτός?
1: Αυτή.
6: Αυτός έφταιγε, δεν είναι καλά η γυναίκα που με πήρε τηλέφωνο και μου άνοιξε τα μάτια.
4: Παναγή, γιατί φταίει πάντα η γυναίκα και δεν φταίει ο άνθρωπος?
1: Πήρε να πληγώσει την άλλη γυναίκα τώρα.
0: Να σας πω κάτι, ο σύζυγος τι σας είπε μετά από όλα αυτά?
6: Αχ, ο σύζυγος είναι ο κλασικός άντρας που εντάξει μωρέ και τι έγινε, ο πρώτος ήμουν ή ο τελευταίος.
1: Εντάξει τώρα, και τι έγινε?
6: Και τι έγινε?
0: Μην γελάς, ρε, μην γελάς, μιλάει για τη ζωή της η γυναίκα. Τι μην γελάς?
6: Ο πολύ σοβαρός κύριος που δεν έλεγε τίποτα σε κανέναν, εννοείται ήταν σοβαρός και αυτά. Και τελικά τα είχε πει όλα.
0: Όλα. Να σας πω κάτι, σκεφτήκατε ποτέ, αγαπημένη Ανδριανή, να τον συγχωρέσετε?
6: Όχι.
0: Γιατί? Γιατί?
6: Περίμενα, μπας και περάσει ο καιρός και το ξεπεράσω. Γιατί δεν χώρισα αμέσως, χώρισα μετά από χρόνια. Αλλά δεν γινότανε. Αυτό το πράγμα δεν ξεπρενιέται. Και όταν μάθεις, γιατί εντάξει, να ήταν μια βραδιά, μπορεί να πω.
0: Ναι.
6: Έχεις οικογένεια, μην το χαλάσεις όλα για μια βλακεία.
0: Συμφωνώ.
6: Και...
0: Πόσο καιρό ήταν
6: όταν
0: μαζί με τη γυναίκα? Πόσο καιρό ήταν?
6: 1,5 χρόνο.
0: Α, ήταν
1: αρκετά.
4: 1,5 χρόνο.
6: Ναι.
0: Μάλιστα.
6: Εγώ το έχω καταλάβει από την αρχή. Γιατί η διέστηση της γυναίκα δεν πέφτει έξω. Μόνο αυτές που λένε, α, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ούτε για μένα. Πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που δεν είναι ο εαυτός μου, ας πούμε.
1: Σωστά.
6: Για κανένα δεν βάζετε φωτιά το χέρι μου.
4: Η Ριάννα λοιπόν, πέρασε δύσκολα.
0: Περάσατε δύσκολα, κυρία Ριάννα.
6: Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν περίμενα ότι θα ζήσω τέτοιο πόνο.
1: Γλυκούλα
6: βέβαια
1: μου.
6: Τώρα που το σκέφτομαι, λέω πόσο ηλίθια υπήρξα. Και γιατί... στεναχωριόμουν για έναν άνθρωπο που δεν άξιζε τελικά.
0: Εντάξει, το, εκείνη τη στιγμή δεν το βλέπετε έτσι. Το βλέπετε
6: όχι, ότι είναι. Δεν το βλέπω.
0: Πόσα χρόνια, πόσα χρόνια ήσασταν μαζί.
6: Πόσα χρόνια ήμασταν μαζί.
0: Ναι.
6: 24.
0: Γιατί λίγο τώρα 24.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε προχωρήσει.
6: Μέχρι να πάρω το διαζύγιο.
1: Έχετε προχωρήσει τη ζωή σας, έχετε ξανα...
6: Όχι αγάπη μου, δεν θέλω. Δεν θέλω κανέναν, ναι. Θέλω την μοναχικότητά μου. Γιατί εγώ εντάξει ήμουν άνθρωπος που παντρεύτηκε την τηλεόραση και το ψυγείο στην ουσία.
0: Ναι.
6: Και όχι το σύζυγό μου. Ό, αλλά εντάξει.
0: Τώρα σου μιλάει για, μια, για, μια μεγάλο, για ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Παντρεύτηκα την τηλεόραση και το ψυγείο.
6: Ναι, ναι, ναι αγάπη μιλάει... μου, γιατί δεν πάταγε κατα... ποτέ στο σπίτι, γύριζε, έκανε.
0: Καταπληκτικά μιλάει. Ποιητικά μιλάει μέσα σε αυτό που κάνει, είναι πίεση αυτό που λέει. Τώρα σοβαρά παντρεύει.
1: Κάνατε παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο.
6: Εννοείται, εννοείται. Και δεν πειράζει. Εγώ αγαπάω με αυτόν τον άνθρωπο που γνώρισα όταν ήμουν παιδί και δεν ήξερα. Δεν είχα εμπειρία στη ζωή μου.
0: Αγαπάω
6: αυτόν τον άνθρωπο τότε που γνώρισα.
4: Τον τότε σου λέει. Αυτό που αγάπησε στην αρχή.
6: Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί έκανα παιδιά με αυτόν που ήθελα τότε. Οπότε.
4: Αυτό
6: δεν
4: που εξελίχθηκε δεν
6: είναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Όλα για κάποιο λόγο το γίνονται στη ζωή. Είναι... Δόξα τω Θεώ, έχω σταθεί στα πόδια μου, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ναι.
3: Μετά από έχω το πιο σημαντικό από όλα.
6: Ναι, έχω τα εγγόνια μου, τα έχω όλα. Δόξα τω Θεώ.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ανδριανή μου, γιατί όμως.
6: Ανδριάννα
0: μου, συγγνώμη. Ανδριάννα μου, να μιλάμε εξωτερικό. Ανδριάννα μου, γιατί,
6: ναι.
0: Γιατί δεν ξαναμπήκε στη διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι.
6: Γιατί δεν πιστεύω ότι.
0: Δεν πιστεύει πλέον ότι υπάρχει άνθρωπο που μπορεί να.
6: Όχι, όχι. Όταν έδωσε τα πάντα σε έναν άνθρωπο που γνώριζες από παιδί, τον αγαπούσες τόσο πολύ και του το έδινες, πέθαινες γι' αυτόν. Ναι. Τον έβαζες και πάνω από τα παιδιά σου. Μεγάλη βλακία αυτή, δηλαδή τόσο πολύ. Τι να σου πω, το μυαλό το τέλος πάντων.
0: Το σωστό
6: και
0: είναι.
6: Και να είσαι
0: το...
6: καλά, εσύ αγόρι μου, Γρηγόρη μου,
0: ναι.
6: Που. Μαζί για ηλικία έχουμε, 2 χρόνια διαφορά, μεγαλύτερη είμαι.
0: Ναι.
6: Μαζί σου, με τις εκπομπές σου, με όλα αυτά που έβλεπα στη τηλεόραση, μου πέρναγε, πώς να σου πω, πέρναγε στα χώρια μου.
0: Μάλιστα.
6: Μου είσαι κάνει. Ποβερή παρέα.
0: Ανδριάννα,
6: μου έχει σταθεί που δεν το ξέρεις. Ότι
0: είσαι δηλαδή 54 ετών.
6: 54, γιαγιά μου, 2
1: ετών.
0: Ανδριάννα, συγγνώμη λίγο τώρα. 54 ετών, γερή να είσαι, υπάρχει περίπτωση να ζήσεις άλλα 50 χρόνια.
6: Δεν έχει σημασία.
0: Ακούω
6: αυτό.
0: Τώρα. Αυτό που, σημασία αυτό που σου λέω, θέλω, ναι, θέλω λίγο να το σκεφτείς, άκου λίγο. Άντε, εγώ δεν λέω 50 για να μην είμαι 40. Να είσαι γερή, 94 σου βάζω. Και με κάνει να πας κι άλλο. 40 χρόνια δηλαδή. Δεν θα ξαναβρεις μια συντροφιά.
6: Όχι.
0: Έλα μωρέ Αντρέα, νομίζω ότι τιμωρείς τον εαυτό σου πάρα πολύ.
6: Όχι, εντάξει, το
1: έχει απογοητευτεί, δεν τιμωρεί.
6: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ακούω και κάθε... Μα ακούς και δίπλα σου. Κάνουν μια σχέση, πάλι προβλήματα. Κάνουν άλλη σχέση, χωρισμένες, πάλι προβλήματα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Θέλω να ζω μόνη μου για τον εαυτό μου, για τα παιδιά μου. Δόξα τω Θεώ, έχω φίλους.
0: Η αλήθεια, για να μην είμαι και εγώ εθεροβάμων και πολύ ρομαντικός, δίκιο έχεις. Με την έννοια ότι πραγματικά μετά από χρόνια, δηλαδή λέμε καμιά φορά μου λένε, ας πούμε, Γρηγόρη, ας πούμε, αν χώριζες με την Άνση ή οτιδήποτε άλλο μετά από τόσο καιρό, δεν ξέρω αν θα μπαίνα ξανά στη διαδικασία, πια στην ηλικία που είμαι, έτσι. Όταν είμαι 25-28 χρονών, 30, εκεί λες, κάνεις, αλλά λες αμέσως να το βρω κάποιον να το ξεπεράσω. Τώρα δεν έχω το κουράγιο εγώ να ξαναξεκινήσω.
6: Όχι,
0: μπορεί να αξίζει, αλλά έτσι όπως. Αν με ρωτήσεις τώρα, θα σου έλεγα θέλω την ησυχία μου. Θέλω να πάω σε ένα σπίτι, να κάθομαι ειλικρινά και να ακούσω την ησυχία μου. Και αν μου πούνε συγγνώμη, Γρηγόρη, δεν με ενδιαφέρει δηλαδή.
6: Σας μιλάω ειλικρινά, παιδιά, δεν ξέρω αν θα το καταλάβετε αυτό. Αλλά θέλω την ησυχία μου. Δεν θέλω να γυρίσω από τη δουλειά. Να πρέπει να μαγειρέψω. Και τι θα φάει ο σύντροφός μου. Και πρέπει να βάλω και ένα πλυντήριο και να το σιδερώσω και να δω κάτι να βοηθήσω.
0: Σε ποια είναι τρέλα.
6: Δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Έχει δίκιο.
6: Θέλω να είμαι μόνη μου, να έρχονται τα παιδιά μου, να έρχονται τα εγγόνια μου, να παίζουμε όπως παίζουμε, να περνάμε υπέροχα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Είμαι
0: Ανδριάννα μου,
6: και
0: αν αυτή τη στιγμή, βέβαια, γι' αυτό και δεν βάζει το χέρι στο φωτιά.
6: Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Το είπες αυτό, βέβαια.
6: Τώρα σε αυτή την ηλικία ερωτήθηκα κάποιον και
0: τώρα. Ποια ηλικία μας κάνεις, λες και νιώθω, λες και είμαστε σβηδιάροντες.
6: Άκου να σου πω. Δεν είμαστε το ίδιο. Εγώ 20 χρονών ήμουνα μάνα. Οπότε έχει μεγάλη διαφορά. Εγώ είμαι, μπορεί να είμαι 54, αλλά
0: Ανδριάννα μου,
6: και εγώ έκανα μικρή.
0: Και εγώ μπαμπάς για πρώτη φορά στα 18 κόντεψα να γίνω.
6: Ναι, ρε παιδί μου, το κόντεψα με το.
4: Ρε Γρηγόρη, μην ταυτίζεσαι κάθε φορά. Άλλο κόντεψα να γίνω και άλλο είμαι.
6: Ναι, και να ζει σε επαρχία και να ξέρει τώρα στο χωριό και τι θα πει ο ένα και τι θα πει ο άλλο και να ακού διάφορα, να ανέχεσαι τα πάντα. Τι να σου πω.
1: Πρέπει να συζητάμε ότι έσπασε το προφυλακτικό σου, για όνομα του Θεού.
4: Για όνομα.
6: Μη μαλώνετε το χρόνο.
0: Ανδριάννα μου, θέλω να σου πω ότι μέσα σε όλα αυτά που λε. Και λίγο στεναχωριέμαι και λίγο χαίρομαι. Στεναχωριέμαι γιατί είσαι νεότατη, η ζωή. Ναι, αν εντάξει, περνάει όμορφα μόνη σου, καλά κάνεις.
6: Γιατί... Δόξα τω Θεώ. Έχω επιλέξει τη μοναχικότητά μου, γιατί δεν έχω μοναξιά. Ναι. Γιατί, ίσως γιατί δεν έζησα ένα γάμο με έναν σύντροφο να είναι δίπλα μου, να μην είναι, δηλαδή να μην λείπει ποτέ, να είναι ουσιαστικά δίπλα μου, όχι μόνο κάποιες ώρες, αλλά να είναι ουσιαστικά. Εγώ δεν το είχα ποτέ αυτό.
1: Καλά βρεις οπότε... η Ανδριάννα μου, όμως θα σου πω κάτι. Μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα σε φροντίζει.
4: Παιδιά δεν θέλει, τι είχε πάει.
0: Δεν θέλει, σου λέει.
6: Δεν θέλω, καλέ. Ξέρεις τι ωραία είναι που περνάω μόνη μου.
0: Δεν θέλει γυναίκα.
6: Γυρίζω και ώρα θέλω σπίτι μου. Δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Πού ήμουνα, πού δεν ήμουνα, πού πήγα, πού δεν πήγα.
3: Αν επιτρέπετε, πόσο καιρό είστε μόνοι σας από το χωρισμό?
6: Α, 10 χρόνια.
3: Α, είστε 10 χρόνια.
1: Εργάζεστε.
6: Τι ωραία.
1: Εργάζεστε.
6: Εννοείται, καλέ. Τι θα έκανα. Πώς θα...
0: Τι είναι, συνταξιούχος από τα 54.
1: Μα πλούσια γυναίκα.
3: Έτσι όπως νιώθετε τώρα, νιώθατε και πριν 8 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω.
6: Ναι, μετά από δύο... ναι. Εννοείται.
1: Έχουμε κάνει συνέντευξη στην Ανδριάννα, το έχετε καταλάβει.
6: Ναι. Είναι ακόμα καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Να πω, άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, Αντριάννα μου, για τη Μαριάνθη, πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος για να έχει αλλάξει έτσι σεξουαλικά,
6: ναι,
0: ότι κάτι υπάρχει άλλο?
6: Σίγουρα υπάρχει κάτι άλλο. Σίγουρα υπάρχει. Δεν γίνεται έτσι ξαφνικά.
3: Το
6: έχει τελειώσει, μπορεί να πει τελειώσει. Δεν είναι κακό αυτό, ρε παιδιά. Να το έχει τελειώσει.
4: Η Αντριάννα, περίμενε. Έχει μια ερώτηση ο Καλούδης.
3: Επαφή με τον πρώην σύζυγο κρατάτε? Δηλαδή θέλω να πω, έχει φύγει ο θυμός, έχει φύγει όλο αυτό που είχατε τότε?
6: Από μένα ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα έχω συγχωρέσει όλα.
3: Έχει προσπαθήσει
6: από
3: ο
6: μεριά του, όχι.
0: Από την πλευρά
6: γιατί
0: του,
6: δεν περίμενε.
3: Γιατί
6: δεν περίμενε. Άκουνα, δεν περίμενε ότι θα αποφάσισα εγώ να πάρω διαζύγιο.
0: Κατάλαβα.
6: Κατάλαβε.
4: Υπάρχουν
6: δεδομένη.
4: Πάρα πολλοί που είναι σαν την Ανδριάννα, που οι άντρες θέλουν αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
6: Με είχε δεδομένη, είχε την. Μαγείρισά του, είχε την καθαριστριά του, είχε.
3: Προχώρησε αυτό στη ζωή του?
6: Προχώρησε, εντάξει, έχει μια σχέση από ό,τι έχω μάθει, δεν με ενδιαφέρει, μια χαρά, ναι, μπράβο. Okay. Γιατί δεν μπορούσε να μείνει μόνος του, δεν ήταν άξιος να συντηρήσει τον εαυτό του. Οπότε, κατάλαβες, είναι οι παλιοί άντρες που δεν ξέραν ούτε νερό να βράσουνε. Αυτό.
3: Ναι, μάλιστα.
0: Ανδριάννα μου, σου εύχομαι να είναι καλά τα παιδάκια σου, τα
6: γονάκια
0: σου.
6: Αυτό, να χαίρεσαι, αυτό, τίποτα, λογία.
0: Καλό καλοκαίρι, χαρήκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
6: Και εγώ, παρεούλα μου για χρόνια. Αλήθεια το λέω.
0: Να είσαι καλά, να σου εύχομαι ο Θεός να σου δίνει δύναμη και όμορφες στιγμές, ό,τι σου ηρεμεί την ψυχή.
6: Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι. Να
1: φιλιά πολλά,
6: Ανδριάννα
1: μου.
6: Καλημέρα, γεια, γεια.
7: Πάμε σε βέη και φόβαστε.
8: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
10: Κι εγώ εκεί μπήκα.
9: Κι εγώ.
8: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Φουλ και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Σφαίρα 102,2.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
16: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
17: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
23: Αυτός είναι ο σκοπός.
22: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
23: άντε και φυλάκια.
24: Ας πιούμε σε αυτό.
25: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
26: Φραπέ, χαλαρά.
27: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
28: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
29: Αρναούτογλου!
30: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάμε!

0: Άκου τώρα, Νίκο, βρες άλλα τρία live. Βρες του Καρά.
1: Κόλα τα όλα,
0: ναι. Ναι, κόλα τα όλα μαζί.
2: Να τελειώνουμε, να πάμε σπίτι μας.
0: Πες την αλήθεια, άκου σοβαρά. Αυτή η εκπομπή έχει φτάσει 15 χρόνια και να είναι πρώτη στην ακροματικότητα, γιατί λέμε πάντα την αλήθεια. Δεν είσαι η ψυχολογία να παίξει.
1: Δεν είμαι κουρασμένος.
0: Το δέχομαι, το δέχομαι. Μα το σέβομαι, αλλά πες την αλήθεια.
1: Λέω την αλήθεια.
0: Αυτό. Πες την αλήθεια και μην φοβάσαι.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και Ανδριόπουλο. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε την κλήρωση πάλι για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Η οικογένεια Ανδριόπουλου, που πραγματικά η οικογένεια Ανδριόπουλου, για να το πω σωστά, μια οικογένεια που πραγματικά την αγαπάτε τόσα χρόνια, από το 1983 τους εμπιστεύεστε, πηγαίνετε στα καταστήματα. Και όταν είναι να πάρετε κρέας, πραγματικά γι' αυτό και τη φτάσατε τόσο ψηλά, όλη αυτή την εταιρεία με 7 καταστήματα σε όλο το νομό Αττικής, και γι' αυτό και πραγματικά σας ανταποδίδει και με αυτά τα πακέτα του Μουντιάλ, έτσι, διάφορα δώρα. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο Ανδριόπουλος έχει στείλει τη μεγαλύτερη αγάπη που μπορεί να στείλει μια εταιρεία σε εσάς, κάθε μέρα ένα καλάθι σε μια οικογένεια. Πόσο σημαντικό, πόσο κοινωνική μεγάλη προσφορά είναι αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστούμε για τον Ανδριόπουλο. Μεγάλο. Βοηθάει τόσο, βοηθάει τόσες οικογένειες οικονομικά. Παναγιώτη, λίγο από τα μέσα στον αέρα.
1: Δεν μιλάει καλά. Γιατί δεν μιλάει έτσι.
0: Μιλάω στον αέρα, ρε φίλε. Και λέω, μιλάω και κάποιους ανθρώπους. Τι φέρε εδώ, μιλάς το ίδιο.
1: Τι μιλάς έτσι. Δεν είχα μπροστά μου το μικρόφωνο, δεν ακούστηκε.
0: Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά. Το λέμε σε ένα εκπομπή και τόσες οικογένειες σας ευχαριστούν για τα μηνύματα που στέλνετε. Που στέλνουμε για τα κρέατα και για το καλάθι. Λοιπόν, 6936-10-10-22. Γράψτε Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Έτσι.
0: Έλα μου, σταμάτα.
1: Έτσι. Έτσι. Έτσι. Έτσι, ρε.
2: Αν με δεις, θα σηκώνω με τρέχα, ε.
0: Μπορείς να βρεις live να βάλεις σήμερα.
1: Μόνο live.
0: Βάλε και live σπακενάκι.

0: Λοιπόν, τι θα έλεγες να δοκιμάσεις την πριζόλα που ψηφίστηκε ως η καλύτερη στον κόσμο? Στα Little θα βρεις εκλεκτές κοπές όπως...
1: Έλα.
0: Πώς προφέρεται, έλα, Γιώργο?
1: Σιρλόιν.
0: Στριπ λόιν και ριμπά Ιρλανδίας που μετατρέπουν κάθε γεύμα σε ξεχωριστή περίσταση. Ξεχωρίζει Deluxe Angus Strip Loin Ιρλανδίας.
1: Λες και πήγα στριπτιζάτικο, το έκανες, άστο.
0: Η οποία χάρη στη συνεργασία της Lidl με την Dan Meats.
1: Πάτε, πάρτε τα.
0: Έρχεται στο τραπέζι σου έρχοντας κατακτήσει τον τίτλο της καλύτερης μπριζόλας. Μια διάκριση που αποδεικνύει ότι η κορυφαία ποιότητα μπορεί να βρίσκεται πιο κοντά από όσο φαντάζεσαι.

0: τα θέματα τα έκανε ο Χάρης ο Κωστόπουλος με τον πίσω.
1: Να πούμε διότι και την Παρασκευή την άλλη πληρώνουμε τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Παναγή.
2: Hydro Solar ο ηλιακός θερμοσύφωνας από την εταιρεία Hydrospiral.
1: Έχει κατακτήσει όλη την Ελλάδα, παιδιά, Hydrospiral 40 ολόκληρα χρόνια και με εξαγωγές τεράστιες σε όλο τον κόσμο. Η Hydrospiral βγάζει τον Hydro Solar και αλλάζει την ιστορία. Ενώ φαίνονται όλοι οι ηλιακοί θερμοσύφωνες οι ίδιοι, δεν είναι οι ίδιοι. Όλοι βλέπουμε εκεί πέρα ένα καζάνι πάνω στον κιλό, βλέπουμε και ένα τζάμι από εκεί πέρα κάτω και λέμε εντάξει, όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και η κατασκευή και έρχεται εδώ η Hydro Solar και το λέω σε εσάς που κάνετε και χονδρική. Ρωτήστε για αυτό τον ηλιακό. Μην παίρνετε μόνο από εκεί που σας βολεύει.
3: Από εκεί μόνο.
1: Πάρτε τους καλούς να έχετε να δίνετε στους ανθρώπους τα καλά. Μην παίρνετε με όποιους έχετε μίτσι κάτσι κότσι.
3: Τους μίτσι κότσιδες.
1: Τάτσι μίτσι κότσι.
3: Ωραία, ναι.
1: Μπράβο ρε Γιώργο. 69-36-10-10-22 στείλτε ονοματεπώνυμο για την Παρασκευή την άλλη από τη Ρόδο θα κάνουμε την κλήρωση για Hydro Solar. 69-36-10-10-22 στείλτε ονοματεπώνυμο για την Παρασκευή την άλλη από τη Ρόδο θα κάνουμε την κλήρωση για Hydro Solar.

0: πλησιάζουν διακοπές έτσι και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό σε αγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν αγωνθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό σε αγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Και εγώ να σας μιλήσω για όλους εσάς που έχετε την επιχείρησή σας ή hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη. Ανά πάσα στιγμή ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα live του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Γιατί live θα ακούσουμε σήμερα και το live του Χρυσοχοίδη θα μας οδηγήσει σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με live Νότης Φακιανάκης. Χαμός, κυρίες και κύριοι, στον πρωινό του Σφαίρα, στο πάρτι της Παρασκευής.

0: Δεν γνωρίζω ώρα, δεν γνωρίζω μέρα. Έχασα τον χρόνο.
1: Χάστε
0: τα χρώματα όλα έχουν.
1: Άρα,
2: Χρυσοκόλλη. Τι έγινε εκεί μέσα, να.
0: Τον ίδιο τόνο.
1: Τι παίχθηκε εκεί μέσα στο δωμάτιο.
0: Μαύρο, μαύρο. Σε μια κόνα ζω, ώσπου να σε ξαναβρω. Είναι έρημο το σπίτι, κρύο κι άδειο. Μαύρο, μαύρο.
1: Χρυσοκοϊδάρα μου.
0: Η καρδιά μου εξασθενεί. Παλμούς δεν έχει. Κι απ' τα μάτια μου ποτάμι δάκρυ τρέχει.
1: Τα παλέτα να βλέπω συνέχεια, λες και είμαι στο Μουλέν Ρουζ.
0: Μαύρο.
1: Άσε με να πάω και σένα έτσι αυθεντικό.
0: Μαύρο.
1: Όλα στο μαύρο.
2: Πολύ μαύρο.
0: Είσαι παντού.
2: Ναι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.

0: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review. Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Go, go, go, go, go!
17: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
20: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάμε!
21: Τα χαμουζούκια

0: υπάρχουν. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Μα έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή.
5: Σε καταφύγια όλοι.
4: Του κοντρόλι αγάπη.
6: Θα το πείτε και στην παρέλαση.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 19 λεπτά πριν από τις 10, το πάρτι της Παρασκευής, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Περίπου 20 χρόνια πριν, 1997-1998, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, στο Ρεξ. Και αρχίζει και παίζει η ορχήστρα. Και βγαίνει...
7: Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στο Ρεξ, όπως ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας να περάσετε πάρα πολύ καλά.
0: Καλώς τον Νότι, έλα ανοίξτε την ένταση τώρα.
7: Κονίκτ

0: ένας έρωτας πεθαίνει.
1: Αν είναι εντάξει, όλα είναι εντάξει. Οτιδήποτε κάνεις εκείνη τη στιγμή είναι εντάξει.

0: Ωραία, ωραία.
1: Πάρα ρε, βγες να τραγουδήσεις.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε.
0: Προχώρα το και λίγο να πάμε λίγο στα πιο έτσι χορευτικά του, τα πιο αυτά. Χορευτικά του λέω πιο. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε.
1: Παίξτε, βιολιά.
0: Περίμενε λίγο, Παναγί. Περίμενε λίγο.
2: Τώρα βγαίνει στο κεφάλι μου,
0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά στη Φέτα Βαλμά. Έχει απλωθεί σε πάρα πολλά σημεία σε όλη την Αθήνα. Έχει πάει πλέον και στις Κυκλάδες. Εκεί, επειδή μας ακούτε πάρα πολύ στις Κυκλάδες, φιλιά πολλά. Παιδιά, μόλις πάτε να πάρετε κάτι, αμέσως ζητήστε Βαλμά. Δοκιμάστε τη γεύση που σάρωσε κυριολεκτικά την Ελλάδα. Σάρωνε 60 χρόνια τη Βόρεια Ελλάδα. Αν έχετε φίλο σας, πάρτε τηλέφωνο να δείτε τι γινόταν επάνω. 60 χρόνων τυρακομιό, 60 χρόνων αποφασίζει. Σαρώνει και στην Αμερική. Τα πρώτα δείγματα συζήτησης όταν εμφανίστηκε το κοφινάκι εκεί έμειναν έκπληκτοι με αυτό που συνέβη εκεί. Και επειδή πραγματικά μας τιμά, τιμά τη χώρα ο Βαλμάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχει. Να ξέρετε ότι και η επόμενη εβδομάδα έρχεται, θα έχει μια ειδική τιμή για όλους σας, για εσάς που ψάχνετε να βρείτε πραγματική φέτα. Μακάρι να μπορούσα με ανοιχτό μικρόφωνο να σας πω τι συμβαίνει. Αλλά είσαστε έξυπνοι, μπορείτε να καταλάβετε κάποια πράγματα. Αυτό που έχω μόνο να πω είναι ότι ουσιαστικά αξίζει η Ελλάδα να έχει φέτα Βαλμά. Αξίζει και πραγματικά να έχει αυτό το 100% αγελαδινό γάλα που υπάρχει και αξίζει και το κοφινάκι που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί σε αυτή τη χώρα. Έτσι, δεν θέλω να αφήσω κανένα υπονοούμενο, δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο, αλλά θέλω να πω ότι ακούγονται πολλά, δεν ξέρω πόσα είναι αλήθεια, τι συμβαίνει. Πάντως μπορείτε να πάρετε τη φέτα, να την πάτε μέχρι και στο χημείο του Βαλμά και να σας πούν και εκεί τι φετάρα είναι αυτή. Έτσι, και αυτό το λέω γιατί πάρα πολλά μπορείς να ακούσεις, όπου και να πας ακούς, από εδώ αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς, έτσι. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα, ας πούμε ότι είμαι καλοπροαίρετος. Το μόνο όμως που ξέρω είναι ότι αυτή η φέτα είναι τιμή για την Ελλάδα ο Βαλμάς. Μακάρι να τη βρείτε, γιατί είναι λίγη η ποσότητα που πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα. 69, 36, 10, 10, 22. Σε λίγο κάνουμε και την κλήρωση για το ψυγιάκι Βαλμάς που θα το ανακοινώσει ο Παναγίος που θα το πάρει.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προστίκη ζάχαρης, δεν έχει, έχει μάλλον βιταμίνη C, προστίκη ζάχαρης δεν έχει και 20% φυσικό χυμό και έρχεται και σε δύο ακόμη φρέσκα, υπέροχες γεύσεις με φρεσκάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπο στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Καλησπέρα. Πολιτισμό.
1: Έδωσε.
0: Κυρίε και κύριοι, ακούτε live Νότι Σφαγκανάκη από το 1997 από το Rex. Έτσι αποχαιρετούμε μια ολόκληρη χρονιά από το στούντιο της Αθήνας.

0: Πω, αυτό δεν το μπορώ, αυτή την πίπιζα εδώ πέρα. Να μου κάψει το κεφάλι με αυτό εδώ,
1: τον Μπατονέτα είναι.
2: Τι πίπιζα, τι είναι.
3: Κοιμόμουνα και ξύπνησα. Μονάχα που τα
0: πίπιζα.
1: Τι όργανο είναι αυτό.
2: Φαρφίσα.
0: Αλήθεια, φαρφίσα λέγεται. Τι όργανο είναι η φαρφίσα.
1: Ξέρω.
0: Είναι όργανο η φαρφίσα.
1: Κάτι από το Μαρόκο ξέρεις κατά μέσα.

0: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας και βέβαια θα τα πούμε και από την Ρόδο, αλλά κλείνοντας αυτό το live εδώ από το στούντιο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Betabet, αυτή την εταιρεία που τόσο πολύ και φέτος μας βοήθησε, η υπέροχη Betabet που σας παρακαλώ πάρα πολύ, σημειώστε την στο κινητό σας, σημειώστε την στο μυαλό σας, αν κάτι συμβεί στο πρόβλημα και έχετε πρόβλημα υγείας, ή μικρό ή μεγάλο, η Betabet είναι η εταιρεία που 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο θα σας βοηθήσει σε ό,τι χρειαστείτε. Από το να στραμπουλήξετε το μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι πολύ σοβαρά πράγματα. Εξυπηρετεί τους πάντες στα θέματα υγείας για την καλυτέρευση, για την παράταση της ζωής και την ποιοτικότερη παράταση της ζωής. Με οξυγόνο, με ιατρικά μηχανήματα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχουν τα πάντα. Θυμάμαι το μήνυμα που έστειλε και μια κυρία μέσα στο Σαββατοκύριακο, έψαχνε για μια ζώνη για τον άντρα της, τον έπιασε η μέση και αμέσως απευθύνθηκε κυριακάτικα και τη βρήκε τη ζώνη. Αυτή είναι η Betabet και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο Σφαίρα Courier με πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρετε κι εσείς πόσο πολύ βοηθήσαν ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Betabet με 4 φυσικά καταστήματα. Μπείτε betabet.gr για να δείτε τα πάντα, πάρα πολύ εύκολα, να δείτε τι έχουν. Σύντομα και στο Σμανόγλιο.
1: Με τα νογιά στην αγάπη δεν μπορείς να κτίσεις. Θέλει ο έρωτας τη
2: σύνδεση.
0: Τι κάνουμε για το δώρο της Betabet την άλλη Παρασκευή.
2: Δεν είναι 2 χρόνια,
0: για το... φίλε μου, αυτά που λέω τα νιώθω. Όπως βλέπεις, δεν τα διαβάζω. Τα νιώθω.
3: Τα νιώθω.
2: Πρέπει να νιώσουμε κι εμείς όμως, Γρηγόρη μου. Έχουμε εδώ νιώθουμε.
0: Τα νιώθω, κατάλαβες. Δεν τα διαβάζω. Τα νιώθω αυτά που λέω γιατί είναι αλήθεια.
3: Γιατί εμείς τη λέμε ψέματα.
0: Όχι, αλλά εγώ τα νιώθω. Γι' αυτό κάνω παύση. Έτσι λειτουργώ εγώ.
3: Ραδιόφωνο κάνουμε. Εδώ είμαστε κοφτό, ραυτό, γρήγορο, πάσε.
0: Είσαι μακαρονάκι και είσαι κοφτό.

0: Λοιπόν, Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: 10 η ώρα ακριβώς, κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε!
2: Μπράβο!

0: πάμε για Ρόδος Παλάς, Γρηγόρη.
1: Έλα, πλάκα κάνεις τώρα.
0: Έλα, Γρηγόρη, ξεκίνα.
2: Ήταν η Νανσάρα η Αντωνή.
1: Έλα, πλάκα κάνεις τώρα.
3: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Έλα, πλάκα κάνεις τώρα.
0: Ήταν ο υπέροχος Γιώργος Λιανός.
1: Έλα, πλάκα κάνεις τώρα.
3: Καλό που το κάνεις επίτηδες.
2: Γιατί το λόγο το κάνεις αυτό. Τεράστιος. Εγώ δεν λέω για τον Γιώργο.
0: Όχι, θα πω εγώ σήμερα. Τι συμπριάζει εσένα. Σου φάγαμε τον Γιώργο και κάτι έγινε.
3: Σου φάγε τον Γιώργο.
2: Δεν είναι κακό να μην τον φας από τον Γιώργο.
4: Ήταν ο τεράστιος.
0: Ας έχει άλλο στα προνόμια. Έχει την προεδρικιά τώρα. Όχι, θα μιλήσω. Θα μιλήσω.
4: Ο τεράστιος ο Παναγής Λορτζάτος ήταν.
3: Μην είσαι χιλιάρης.
0: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
4: Ανάγκης αυτός, ε.
2: Να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου το Χάρη το Λεπιδάκι. Γεια σου Χάρη μου, καλό καλοκαίρι να έχεις και εσύ φίλε μου.
3: Καλό καλοκαίρι.
2: Να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις, να συνεχίσεις την καλή δουλειά. Εκεί στα site που κάνεις το News Pistol, στο δικό σου το Χάρης Λεπιδάκης, να είσαι καλά. Σταμάτα μωρέ με την καρδομάρη, σταμάτα πια.
0: Μου κάνει βλακίες, μας έχει τρελάνει.
2: Τι σου κάνει.
0: Αυτός θέλει.
2: Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί πρώτο θέση από το Ρόδος Παλάς, κυρίες και κύριοι, για την εβδομάδα που κάνουμε εδώ και 15 χρόνια στη Ρόδο. Άρα ραντεβού θα έχουμε εκεί. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα και να θυμάστε κάτι.

0: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
11: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
13: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
12: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
0: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
2: Διψά για.
0: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Βερίνα Ευαγγέλου.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία και ο Ιάκυνθος. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και εννοείται να μου πείτε πώς θα περάσετε και το Σαββατοκύριακό σας. Αν θα φύγετε, αν θα μείνετε, αν θα πάτε για καναμπανάκι. Πάρτε το καφεδάκι σας, το ωραίο, το κρύο, όπως πρέπει να είναι ο καφές το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, παιδιά μου. Θέλει στιγμές, θέλει καλή παρέα, ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η Ali Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φωτεινού καλοκαιριού. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει και παραλία, εννοείται, και χαλάρωση πολύ και δώρα, Ο Σφαίρα με τη Μικέλ σε συνεργασία με την Ελ Γκρέκο σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις ένα μοναδικό beat set με ομπρέλα και που θαλάσσεις κάθε μέρα εδώ από την εκπομπή μου. Σας δίνω εγώ αυτό το υπέροχο set, αρκεί να γράψετε τη λέξη κρύο και το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα. Λέω να το πατήσω, να ξεκινήσουμε με τι όμως. Κοίταξε τώρα, ξεκινήσω με μία βύση και Αιγαίο. Καλημέρα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Γεια σας!
2: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Όμιτζι, έχω
3: μια επίθεση.
2: Όμιτζι.
3: Όμιτζι,
2: Κατριαλόνι.
1: Λοιπόν, και εγώ στο κίνητρο με τη φίλη μου.
2: Α, οδηγείς κιόλας.
1: Πηγαίνουμε φροντιστήριο, τώρα λογιστική, εμείς σας κουράζαστε, βλακίες.
2: Ναι, η στόχη σου ποιοι είναι, αν θυμάσαι.
1: Στόχη μου.
2: Ναι.
1: Εγώ τώρα έχω βάλει ένα καινούριο στόχο.
2: Ένα boyfriend.
1: Ναι!
2: Oh my god, that's gorgeous, baby. That's gorgeous.
1: Μα αυτό να ξέρετε, επειδή εγώ η φίλη της Ειρήνης είμαι τώρα.
2: Α, η φίλη.
3: Πώ σε λένε σένα?
1: Μάντι.
3: Γεια σου, Μάντι. Για πες.
2: Έχω δώσει κόκαλο σε Μάντι. Είναι όνομα το Μάντι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε έτσι.
1: Όνομα είναι το
2: Μάντι. Ναι,
3: καλέ, ναι, μην τον ακούς, μωρέ. Φιλάκια.
2: Κάτσε, ξάπλα.
1: Γεια.
2: Ξάπλα.
3: Νικόλα.
2: Ξάπλα, Μάντι.
3: Έλα, Νικόλα.
2: Ξάπλα.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

θα ακούσουμε Δευτέρα και Τρίτη 6-7 Ιουλίου στο Κατράκιο, στον Οικονομόπουλο. Χαμός θα γίνει στις συναυλίες. 29 λεπτά μετά από τις 10 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είμαι η Βερνή Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Μ' ακούτε καλά? Στείλτε μου κανένα μήνυμα. Κάτι εδώ με τα ακουστικά. Και δεν μπορώ. Κάπως δεν ακούω. Για στείλτε μου εσείς. Αν βγαίνει καλά, τουλάχιστον έξω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Για να ανοίξω λίγο εδώ το χάρτη. Χαλαρά σήμερα Παρασκευή, γιατί και οι περισσότεροι φεύγετε και πολύ καλά κάνετε, δηλαδή, αν με ρωτάτε. Οπότε ο Κηφισός είναι άδειος, κυρίως και στα δύο του τα ρεύματα. Άντε, πιάνει λίγο στο ύψος του Περιστερίου σε ένα μικρό κομματάκι στην άνοδο. Κατά τα άλλα, τίποτα άλλο. Η Κηφισίας άδεια, Μεσογείων Κατεχάκη άδεια, η Αλεξάνδρος το ίδιο. Όσο κατεβαίνω προς το κέντρο, λίγο, φανταστείτε, έχει λίγο στη Βασιλική Σοφία, που κάθε μέρα γίνεται το σώσο εκεί πέρα και σε όλα τα βασιλικά γενικά και τα νότια καθαρά. Έχουμε λίγο κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Στην Αττική γενικά και τα νότια καθαρά. Έχουμε λίγο κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά.

0: στο Ήλιον, λεωφόρο Στιβών 484 και ίσως είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μικρή διακόπη και έρχομαι. Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο δεν λογώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
15: Νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές

0: ειδικές ιδιότητες της Βερβερίνης. Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Υπέροχη και αγιαέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 37 λεπτά μετά από τις 10. Παρασκευή λοιπόν, 3 Ιουλίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Εκρηκτικό κοκτέιλ με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Αν και αύριο, Σάββατο Κυριακή δηλαδή, υποτίθεται πέφτει. Αλλά πάμε να δούμε για σήμερα Παρασκευούλα. Για να δω, κοιτάω το σωστό. Βεβαίως κοιτάω το σωστό. Λοιπόν, Παρασκευή, γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά, και πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Μέγιστη θερμοκρασία ή 33 βαθμούς Κελσίου. Σαββατοκύριακο όμως θα πέσει λίγο εκεί στους 30, 29 με 30, μην φανταστείτε τώρα, και ίσως πέσουν και κάποιες βροχούλες στα πιο βόρεια. Αυτά προς το παρόν. Μην μετά και περιμένω στο Viber. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Γαρμπή Σάκη Ρουβά και επιστρέφω.

συνέχειες πάντα. Και ωραίο τραγούδι, 48 λεπτά μετά από τις 10, Παρασκευή 3 Ιουλίου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα και σήμερα λοιπόν. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Διαβάζω εδώ ότι ο αληθινός παράδεισος της Ελλάδας μοιάζει με κάρτ ποστάλ. Τη θέση της ανάμεσα στους πλέον ελκυστικούς ελληνικούς προορισμούς για το 2026 επιβεβαιώνει. Ποιο νησί, ποιο, η Σκόπελος. Το νησί λέει που μοιάζει με κάρτ ποστάλ. Έχει φανταστικές παραλίες, έτσι, διαμαντάκια, με τους βραχώδεις σχηματισμούς, τους ιδιαίτερους που κάνει έτσι στις θάλασσες, στα κολπάκια. Είναι λέει και φανταστικός για πεζοπορία, αν θες να γνωρίσεις τη φύση λίγο καλύτερα. Έχει και πολύ ωραίο φαγητό και μπορείς να περάσεις πανέμορφα. Στη Σκόπελο θα μου πεις και σε ποιο νησί μας δεν περνάς όμορφα, αλλά να είναι και αυτά ένα τσικ παραπάνω, ας πούμε, Σκόπελος. Για παράδειγμα, όπως και η Σίμη, όπως και η Κέρκυρα. Είναι πανέμορφα τα νησιά. 6936-10-1022 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Τα Μικέλ είναι στην παρέα μας και αν το καλοκαίρι είχε γεύση, θα ήταν τι θα ήταν. Παγωμένος ελληνικός καφές. Ναι, εμπειρία Coffee Culture από τη Mikel Coffee Company και την El Greco. Έτσι, πάρτε τον ελληνικό σας τον καφέ τώρα, να τον ευχαριστηθείτε που είναι και παγωμένος και σε ξυπνάει και καλύτερα. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα. Έχω πολύ ωραία έρευνα.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλούν και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως, λέει ο Κυπουρός Παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι εδώ, είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ωπαρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνεται από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάγκωσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύσει τζιν, λέει, δεν το πιστεύω. Γίνεται και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει, δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελες, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινή, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Παπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο Νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο Νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά.
3: Μπράβο, Γιώργο.
2: Το έφαγε απ' την άλλη.

0: Κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
1: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
7: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
8: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
5: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Σφαίρα 102-2.
9: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
10: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Παρασκευή λοιπόν, 3 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Η προσωπικότητα, λέει, ίσως επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής περισσότερο από όσο πιστεύαμε. Έχουν γίνει νέες έρευνες, νέες μελέτες και δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε επηρεάζει όχι μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και τη διάρκεια. Άκου τώρα να δεις τι συμβαίνει. Η έρευνα βασίστηκε στο μοντέλο των μεγάλων 5. Ποια είναι αυτά? Η προσωπικότητα, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σύγχρονη ψυχολογία, η νευρωτικότητα, η εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία, τη δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες και τη συνεργατικότητα. Οι ερευνητές λοιπόν διαπίστωσαν ότι δεν έχουν όλα τα χαρακτηριστικά την ίδια σημασία όταν εξετάζεται η μακροχρόνια υγεία. Η νευρωτικότητα, ας πούμε, η τάση ενός ανθρώπου να βιώνει έντονο άγχος, ανασφάλεια, ανησυχία, συναισθηματική αστάθεια, ήταν εκείνη που συνδέθηκε περισσότερο με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Η σχέση αυτή λοιπόν εμφανίστηκε εντονότερη σε νεότερες ηλικίες, γεγονός που δυστυχώς υποδηλώνει ότι η χρόνια ψυχολογική επιβάρυνση ίσως ασκεί συσσωρευτικές επιδράσεις στον οργανισμό για πολλά χρόνια. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε, θεωρώ, όλοι, με το άγχος, το συσσωρευμένο και την νευρικότητα. Τώρα, οι ευσυνείδητοι άνθρωποι φαίνεται να ζουν περισσότερο. Άνθρωποι λοιπόν που οργανώνουν καλύτερα την καθημερινότητά τους, τηρούν πρόγραμμα, έχουν μεγάλη έτσι ενσυναίσθηση, είναι λίγο πιο έντονοι, ζουν συνήθως περισσότερο. Οπότε καταλαβαίνετε, εντάξει, τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Θεωρητικά τώρα το πρέπει μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στη ζωή. Το απλά είναι κάποιες αρχές που το ξέρουμε ότι το άγχος δεν κάνει καλό. Από την άλλη, η ευσυνειδησία και η ενσυναίσθηση είναι δύο πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες για να προχωρήσεις σε αυτή τη ζωή. Οπότε, ναι, κάνει ό,τι θέλει από εκεί και πέρα. Πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Θα ξεκινήσουμε ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, καινούριο. Η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. Αγαπάτε καταλλήλους, μας λέει.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Όταν πάω σε ένα φούρνο και παίρνει στη γειτονιά που ήταν ανοιχτό, μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
2: σώμα, όλα καλά.
1: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι.
3: Ναι.
1: Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ,
4: πόσο πολύ το θέλω και εγώ αυτό το κουρασάν.
1: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πότε στο αθλητικό.
3: Ναι.
1: Μάντεψε ποιο πήρε το κουρασάν.
3: Ποιο πήρε το κουρασάν, εγώ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
4: Αυτός είναι ο σκοπός!
3: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
4: άντε και φυλάκια.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά.

0: Κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, The Pell Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη. Είναι η Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Τι μπάνιο.
11: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
10: Τι μπάνιο.
11: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: 102,2.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Αυτό θα είναι το μότο από εδώ και πέρα, να ξέρετε. Του καλοκαιριού και μέχρι να τελειώσουν οι εκπομπές. Αν τα καταφέρετε και πάτε Σαββατοκύριακο για μπάνιο, θα είναι ό,τι καλύτερο. 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Είμαι η Βαρίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα. Η κουζίνα των ονείρων σας, να ξέρετε ότι μπορεί να ξεκινήσει από μια επίσκεψη στο Mille Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως στις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mille αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Mille Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Στιβών 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θα βγούμε ένα μικρό διαλυματάκι και όταν επιστρέψουμε για να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα, εννοείται, θα δώσω και το δώρο της ημέρας. Επίσης, είναι η ώρα για ένα δεύτερο καφεδάκι, ένα δεύτερο παγωμένο ελληνικό καφέ. Αυτή η φανταστική συνεργασία της Mikkel Coffee Company με την Ellie Greco που έφεραν το πιο ιδιαίτερο trend του φετινού καλοκαιριού και σας δίνει και ένα beat set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Κάθε μέρα ένας τυχερός, λοιπόν, ή μια τυχερή, κερδίζει το δικό του beat set αν στείλετε τη λέξη κρύο στο 6936101022 και να το πάρετε έτσι να αράξετε στις παραλίες. Μικρή διακοπή και έρχομαι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί στο ρίσκο, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
0: Έξι με 7,
5: 8,
6: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
8: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
11: Σφαίρα 102.2.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
16: Αρχίζει!
17: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
17: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
18: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
1: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
4: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
19: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
21: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
20: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
22: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
23: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
22: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
23: νιώστε ασταμάτητοι.
22: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
24: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
25: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
24: What?
26: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Σφαίρα 102-2.
28: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
29: Έτσι, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 3 λεπτάκια μετά από τις 12. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλη. Μαζί έχουμε μία ώρα ακόμη έτσι παρεούλα. Δύο πράγματα θέλω να σας δώσω. Το ένα είναι από Fresh Line, το σετ περιποίησης που σας δίνω κάθε μέρα με τα τρία προϊόντα. Caribbean Coconut, έχει μέσα αφρόλουτρο, έχει λάδι σώματος για λάμψη και αρωματικό νερό που ενωσογονεί και αφήνει ένα αισθησιακό άρωμα που διαρκεί. Γράφεται Fresh Line στο 6936 10 102. Το δεύτερο είναι ένα τραπέζι στον Νίκο Βέρτη για μεθαύριο, Κυριακή 5 Ιουλίου, να πάτε με την παρέα σας να περάσετε υπέροχα, να πιείτε και ένα ποτό στην υγειά μου, στο Ελάν λοιπόν, να τον απολαύσετε, θα περάσετε μαγικά στον Νίκο Βέρτη. Επομένως πληκτρολογείτε Βέρτης στο Viber του Σφαίρα και ετοιμαστείτε για μια νύχτα που θα σας μείνει αξέχαστη. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Θα ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη. Θα ξεκινήσουμε. Είπες, γιατί δεν είπες.

0: Όπου κι αν πας, 28 λεπτά μετά από τις 12, Παρασκευή 3 Ιουλίου, καλή σας μέρα, για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί. Μέχρι και τη μία ήρθε η στιγμή για ζώδια και ξεκινώ ευθύς αμέσως, με κρυούς. Οι οποίοι είστε σήμερα επιθετικοί και με νεύρα, εκδηλώνεστε κατά των μελών της οικογένειάς σας και αυτό μπορεί να σας στοιχήσει σε έλλειψη υποστήριξης όταν θα το έχετε ανάγκη. Να προσέχετε λοιπόν τα λόγια σας περισσότερο ως προς το ποια θέματα συζητάτε. Ταύροι, μετακινήσεις και ταξίδια και εύνοια στο εμπόριο. Σκέφτεστε την υλοποίηση ενός ταξιδιού, αλλά διστάζετε να το πράξετε. Δίδυμοι, παίρνετε την απόφαση για οικονομικά θέματα που εκκρεμούν να τα φτιάξετε σιγά-σιγά. Καρκινάκια, αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία μέσα από επικοινωνιακό ή διαδικτυακό περιβάλλον σας ενθουσιάζει, όμως μην το πάρετε και πολύ στα σοβαρά. Λιοντάρια, μεγάλο το άγχος. Εκδηλώνεται σε διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τόσο εσάς όσο και τους γύρω σας. Χρειάζεται ησυχία προκειμένου να τα βρείτε. Και με τον εαυτό σας και με τους άλλους. Παρθένοι, η ένταση και το άγχος που έχετε δυστυχώς εκδηλώνονται έντονα απέναντι στους ανθρώπους του περιβάλλοντός σας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, είτε του εγκύτερου είτε του ευρύτερου. Μάλιστα, θέλετε κι εσείς ξεκούραση. Ζυγή, δεν θα πρέπει να απογοητεύεστε από μικρές επαγγελματικές αποτυχίες, ούτε και θα πρέπει να μεταφέρετε το θυμό, το άγχος και την ένταση στους ανθρώπους γύρω σας. Να γνωρίζετε ότι το μεγαλύτερο μάθημά σας είναι το τελευταίο σας λάθος, Σκορπιοί. Οικονομικά, κρατήστε συντηρητική στάση. Αν κινηθείτε έξυπνα και ευέλικτα, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μια ευκαιρία που εμφανίζεται ξαφνικά, τοξότακια. Η δουλειά τρέχει με ταχύτητες που το μυαλό σας δεν μπορεί να συλλάβει. Όχι ότι δεν έχετε την ικανότητα, αλλά έχετε λίγο αποσυντονιστεί. Για συντονιστείτε πάλι. Εγώ και οι σχέσεις κατέχουν τον περισσότερο από το χρόνο σας. Οι αισθηματικές καταστάσεις που σήμερα παίρνουν μια ιδιαίτερη ερωτική χρειά σας καλούν να χαρίσετε στο τέρι σας, αλλά και να δεχτείτε χίλιες και μία νύχτες. Να τα μας. Υδροχόοι, αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία σας κάνει να αναλύετε υπερβολικά τα δεδομένα. Αποφύγετε την υπερβολική σκέψη. Και τέλος, ψάρια, θα χρησιμοποιήσετε και την τελευταία σταγόνα της δημιουργικότητάς σας προκειμένου να καταπλήξετε το επαγγελματικό σας περιβάλλον. Αυτά και με τα ζώδια, μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Γόρι μου, πέθανε ο μπαμπάς σου. Τι λες ρε μάνα, τι είναι αυτά που λες ρε μάνα, τώρα τον είδα στην κηδεία του κ. Κώστα του Χασάπη. Δεν με προσέχεις αγάπη μου, τι σου λέω, προσέξε με καλά.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi. Στη Λεωφόρο Κηφισίας 190. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190.

0: με μόλις 24 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
12: Διψά για μπάλα με ένα συνένα!
13: Διψά για, διψά για!
12: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
16: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
15: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
18: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
17: Τώρα.
18: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Viber 6936 10122.

Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Βαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε συντονισμένοι και κολλημένοι στον Μαρένα ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονάθια, Εμζη Οργαντά, Σελίνα Νικόλα, Σιράνια, ο Πέτρος. Το Σαββατοκύριακο έχουμε Θέμη Γεωργαντά με σφαίρα Top 30 και Γιώργο Τσαλίκη με σφαίρα Hall of Fame και Λευτέρη Μητσόπουλου με το φίλο σας στο Λευτεράκι. Πρώτο Θεός ανανεώνουμε το ραντεβού μας Δευτέρα, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαο!

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Τα φάκελα.
3: Πράσινο φάκελο. Είναι μέσα ο αριθμός. Φύγαμε! €200 τόσο εύκολα!
4: 200 ευρώ με τριτά μαράκι!
3: 200 ευρώ με τριτά το πήρε σήμερα! Άλλα 300 ευρώ πρωί πρωί!
0: Πρωινοσφαίρα 102,2.
5: Πούντο το φακελάκι.
2: Τα φάκελα.
1: Έξι με 7,
6: 8, 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Ο Σφαίρα 102,2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
7: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102,2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του. Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102,2 και δήλωσε συμμετοχή.
7: Όταν σε κοιτά.
8: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
12: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
23: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
24: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
25: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
24: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
25: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
24: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
26: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
27: Σφαίρα 102-2.
28: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
29: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2. Εδώ είμαστε και σήμερα για την τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Είναι 3 του Ιούλη, είμαστε παρέα μαζί και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις στο σπίτι μετά από μια πολύ κουραστική ημέρα και να ξεκινάς τις παραγγελίες σου στο Comfort Food από το Box Delivery με μοναδικές προσφορές, εκπτώσεις και όχι μόνο, αλλά και πόντους. Είναι το καλύτερο delivery που πάντα κερδίζεις και η αλήθεια είναι πως ναι, η σχέση μας με το φαγητό είναι μια σχέση αγάπης που πραγματικά μας χαλαρώνει από το άγχος και είναι και μια απόλαυση πολύ πολύ σημαντική. Απόλαυση όμως είναι και η μουσική και θα ξεκινήσω πολύ δυναμικά σε λίγο με Γιώργο Σαμπάνη και τώρα με Νίκο Οικονομόπουλο στον Σφαίρα.

0: υπέροχο τραγούδι σαν ταινία παλιά εδώ στον Σφαίρα 102.2. Εμείς περνάμε φανταστικά τα μεσημέρια μας με πάρα πολύ ζέστη εκεί πέρα έξω. Να μου πεις, καιρός του είναι, θα το ζήσουμε και αυτό, όπως θα ζήσουμε και άλλα πολλά μαζί. Όπως για παράδειγμα τον Νίκο Βέρτη στο Ελάν, Κυριακή 5 Ιουλίου. Θέλετε να πάτε εκεί και να περάσετε φανταστικά όλα δωράκια από εμάς? Αν ναι, Βέρτη στο Viber του Σφαίρα 102-693-610-1022 και ετοιμάσου για την νύχτα που σου μένει αξέχαστη. Στο Viber του Σφαίρα λοιπόν δηλώνετε συμμετοχή με το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη Βέρτη. Φανταστικά θα περάσουμε στο Ελάν. Καλοκαιρινός Νίκος Βέρτης. Συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες και μέσα σε αυτές είναι και το Action Store Δημητριάδης που σας χαρίζει ένα εκπληκτικό πακέτο εξοπλισμού παραλίας και κάμπινγκ. Πάρτε μέρος τώρα στο διαγωνισμό, διεκδικήστε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές χούπα, γράφοντας Viber Sphere 693-610-1022 τη λέξη Δημητριάδης στο ονοματεπώνυμό σου και κάνε τώρα την αποστολή. Σύντομο break, θα επιστρέψω σε πολύ λιγουλάκι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
3: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
2: Κουμπί.
3: Φέρτε να στο ράψω.
4: Μανούλα.
2: Μάνα!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Φίλες και φίλοι,
6: μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω, ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
13: Αρχίζει!
14: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
15: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό. Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους.

0: με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
10: Και μείνε παρέα μαζί μας σήμερα που έχουμε τέλεια επιτυχία και τέλεια διάθεση να μεταδώσουμε για εσένα. Λοιπόν, το νου σου, παιδιά, τώρα το καλοκαίρι δεν ξέρω τι επιλέγετε εσείς να κάνετε εκτός από τις παραλίες που εννοείται είναι η νούμερο επιλογή μας. Θέλω να σας πω ότι η εποχή του θερινού έχει φτάσει και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας ακόμη πιο κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix με μόλις 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί σας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Αυτό το λες μαγικό. Μαγικό όμως λες και το παρέα στον Σφαίρα που έρχεται με τη Ρία Ελληνίδου Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ με τη Ράνια Κωστάκη που θα υποδεχτεί στην παρέα τη Ρία σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα που δεν θέλεις να το χάσεις με τίποτα, όπως δεν θέλεις να χάσεις και την ολοκένουργια επιτυχία του Γιώργου Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, πόσες φορές το έχουμε πει αυτό,

Αυτό είναι ο Στάν στο Σφαίρα 102. Τελευταία τραγούδια για την πρώτη μα ώρα. Και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Οπότε, εσάς που σας αφορά, ρε παιδί μου, αυτό και σε νέους ηλικιακά παράγωγους που είναι έως και 30 ετών, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα να το εκμεταλλευτείτε και να μην το αφήσετε να φύγει έτσι, γιατί τις ευκαιρίες πρέπει να τις αρπάζουμε από τα μαλλιά που λένε αυτό, όπως και τις επιτυχίες. Και θα τις αρπάξουμε από τα μαλλιά τώρα στην επόμενη ώρα, μέχρι τις 3 εδώ παρέα μαζί σας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Πρωινό σφαίρα.
1: Τα φάκελα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε? Πείτε κάτι καλό για την εκπομπή.
2: Είστε η καλύτερη εκπομπή σας.
3: Τέλεια. Τώρα μπορούμε να παίξουμε. Γιάννα μου, πάμε να σου πω τους φακέλους. Είναι η αγελάδα, ο ροζ, αυτός με τις βούλες, τα ούφο, τα λουλούδια, τα σουβλάκια, ο στόχος, τα μουστάκια και η κεραυνή.
2: Τα λουλούδια
3: στην κυρία.
2: Η αγελάδα.
3: Μαύρα κακά από τις αγελάδες. Ανοίγω το φάκελο με την αγελάδα και έχει το 0. Ανοίγω το λουλούδι και έχει μέσα το 6. Και μέσα στο φάκελο με τις βούλες έχει τον αριθμό 1! Άντε να γομίσει, ξεκινάμε! 1000 ευρώ με τριτάρε, παιδιά! Στη Γιάννα το λαγωνίσει.
4: Πούντο το φακελάκι.
1: Τα φάκελα. Έξι
5: με 7, 8, 9, 10.
6: 6 με 10.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
8: Να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά. Σφαίρα 102-2
16: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
17: Ασταμάτητες επιτυχίες και σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Σφαίρα 102-2. Μέχρι τις 3 είμαστε παρέα μαζί. Το ξέρω, έχει πολύ ζέστη, υπομονή. Οπλιστείτε με υπομονή μέχρι να φτάσουν οι καλοκαιρινές μας διακοπές ή έστω μέχρι να πάρουμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε. Το ξέρω ότι το χρειαζόμαστε όλοι αυτό. Και το εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου, ό,τι και αν επιθυμείτε αυτό πραγματικά να μπορέσετε να κάνετε. Έξυπνη επιχείρηση, παιδιά, δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη υπάρχουν. Οπότε λοιπόν με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει τα ρόγια κινητά τη επιχείρησή σου και αποκτά περισσότερη αξία και κερδίζει και 10% έκπτωση. Θέλει να μάθει πώ? Cosmote.gr/Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη πιο πολλά. Και αν ψάχνει να βρει. Οτιδήποτε. Νομίζω ότι μπορείς να απευθυνθείς σε αυτό το κορίτσι, γιατί και αυτό ψάχνει να βρει, να τις εξηγήσουν, ρε παιδί μου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Τίτλο ζωής αυτό. Μπορείς να το βάλεις τώρα και στο TikTok ένα πράγμα, Μαρία Ντονά. Και όχι μόνο Μαρία, και πολλοί κόσμος που πραγματικά έχουν λόγο για τη δική μας ζωή. Λες και είναι ένα πράγμα δικό τους, ρε παιδί.

0: υπέροχες μέλισσες των Σφαίρα 102.2, υπέροχος Χριστός Μάστορας. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, αλλά τώρα είμαστε στη φάση που όλα είναι καλοκαίρι. Και τι θέλουμε? Θέλουμε μια υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά και δεν χρειάζεται να ψάχνετε να υπάρχουν εισιτήρια οι ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σινέμα και Netflix με μόλις 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Εγώ είμαι η Μαρία, θα κάνω ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφω, σας θέλω παρέα μου στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Γρηγόρη,
3: έλα.
2: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
3: Πανικόβλητα.
2: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
4: Το χρόνο μας.
2: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
3: Τι?
2: Λεμονάδα στη Ρόδο.
4: Φανταστικό, έλα.
3: Πού τα σκέφτεσαι βρε
2: Αντίνα? Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
3: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
3: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
4: Τι μάρκα είναι?
3: Τι είναι?
2: Mercedes.
3: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
4: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του. We'll be
1: back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Αποξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η

0: 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
7: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Σε Facebook, Insta και TikTok.
13: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε παντού και ελπίζουμε να είστε κι εσείς μαζί μας όπου και αν πάτε, ό,τι και αν επιλέγετε μέσα στην καθημερινότητά σας και στις καλοκαιρινές σας διακοπές, γιατί όχι. Λοιπόν, τώρα θέλετε να κάνετε δικό σας ένα υπέροχο ρολόι ούζου. Αν ναι, αυτό που έχετε να κάνετε είναι Viber Sfera 693610122. Γράψτε μου τη λέξη ούζου, το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας και καλοφόρετο το στολίδι για το χεράκι σας, το πιο όμορφο κόσμο για φέτος του καλοκαιριού. Ακούει το όνομα ούζου. Αμέσως τώρα τι σας έχω. Σας έχω. Όχι, Χριστιανά Σιώκασε λίγο και τη Γαρμπή και τώρα αυτός είναι απόν με την Καντάτα. Μας αρέσει πολύ, τον αγαπάμε και νομίζω μας συντροφεύει πάρα πολύ ωραία.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Εδώ είναι το πίτε μπομ.
0: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
3: Σε 3, σε 2, σε 1, παίρνετε.
4: 1 ευρώ. 33. 122. 250 ευρώ.
5: Στοπ! Στα 250!
6: Είχε το θάρρος και το κράτησε! Εκράξαψε ήταν αυτή!
3: Για να δούμε πού θα σκαγε.
4: 300.
3: Όχι! Ω, μια χαρά!
6: Έλα, καλά είσαι!
3: Καλά είσαι!
2: Πίτε μπομ!
0: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει βο...
1: Πρωινό σφαίρα!
0: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
7: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφαλίζει.

0: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Όταν σε κοιτά.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
15: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
16: Δίψα για.
15: Και στα μεγάλα μάτς, δίκο κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Τρεις με πέντε, Θέμης Γιοργαντάς.
20: Εδώ είμαστε και πάλι, τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σήμερα Παρασκευή, 3 του μήνα, θα πεις χρόνια πολλά στον Ανατόλιο που γιορτάζει και τη Ζουμπουλία και τον Ιάκυνθο. Χρόνια σας πολλά και καλά. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ, στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές. Για διαφημίσεις έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: 92,2.
1: Θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι,
3: γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο.
1: Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 102,2.

0: ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου παίζει αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102.2. Η Έλενα επιστρέφει δυναμικά με το νέο της σίγγλ Αλήθεια Τώρα. Ένα κομμάτι, παιδιά, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 και παράλληλα σηματοδοτεί μια πολύ ξεχωριστή δημιουργική επανένωση της Έλενας με την Ελεάνα Βραχάλη. Ενώ η ίδια η Παπαρίζου επιστρέφει και στη σύνθεση, συνυπογράφοντας τη μουσική μαζί με τον Μάριο Ψημόπουλο. Αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102.2, όπως όλες οι μεγάλες μελλοντικές επιτυχίες. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
3: Χλόη Ειρήνη.
2: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
6: Παντρούσκα! Ταβαρίς που κομμάτιο!
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
11: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
12: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
1: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
14: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις?
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
21: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
22: Και νιώθω Vistabet.
23: Και καλή διασκέδαση.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
26: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και πάμε τώρα σε μια international superstar, την Taylor Swift.
26: 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και πάμε τώρα σε μια international superstar.

ελέγχου και τεράστιου προϋπολογισμού. Σύμφωνα λοιπόν, όπως σας είπαμε, το ρεπορτάζ του CNN, με πηγές της αγοράς, το συνολικό κόστος της διοργάνωσης λέει ότι θα κυμανθεί περίπου στα 20 εκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, να πούμε ότι το μέγεθος αυτής της δαπάνης υπογραμμίζει στην ουσία, μας δείχνει για άλλη μια φορά την οικονομική ισχύ του συγκεκριμένου ζευγαριού, που ο καθένας είναι ένα μπραντ για το χώρο του. Άλλωστε, να σας θυμίσω, ο Taylor Swift πρόσφατα μάθαμε ότι είναι και επίσημα, τέλος πάντων, δισεκατομμυριούχος, έτσι, το κορίτσι αυτό, το πολύ πολύ ταλαντούχο. Λοιπόν, τώρα, ένα πράγμα θα σας πω, δεν θα πω περισσότερα για το τι κοστίζει το καθετή. Το Madison Square Garden, για να το νοικιάσεις για ένα βράδυ, το χώρο αυτό, θέλεις περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια, μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι να είναι καλά αυτοί οι δύο, να είναι πάντα αγαπημένοι, να είναι ευτυχισμένοι, και όλα τα υπόλοιπα, τα πάρτι, γαμήλες δεξιώσεις και το MSG έρχονται στην συνέχεια. Συμφωνείτε? Έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου, την άκουσες πρώτα εδώ, αποκλειστικά φορτηγό.

νιώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα πως τέτοια σχέση

κουτιά στο παρελθόν με τις μέλισσες. Ένα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Πάμε τώρα σε ένα άλλο αγαπημένο ζευγάρι, μετά την Taylor Swift, στην οποία αναφερθήκαμε πριν, και τον Travis Kelce. Πάμε τώρα σε Jennifer Aniston και τον Jim Curtis. Ένα χρόνο μαζί, όπως τουλάχιστον μας λέει και το περιοδικό People. Τα παιδιά είναι ένα χρόνο μαζί. Η Jennifer ανέβασε και μια ωραία φωτογραφία στο Instagram που τη δείχνει να ποζάρει για μια selfie μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τον Jim Curtis, ο οποίος χαμογελά δίπλα στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου. Σχόλιο της Sandra Bullock, φίλη τους προφανώς, έγραψε τελειότητα για το συγκεκριμένο αυτό στιγμιότυπο. Θυμίζουμε λοιπόν ότι η Άνιστον και ο Curtis είναι μαζί από τον Ιούλιο του 2025. Βγαίνουν χαλαρά και διασκεδάζουν, είχε δηλώσει τότε μια πηγή στο περιοδικό People. Το Μάιο λοιπόν ο Curtis δημοσίευσε φωτογραφίες με την Άνιστον και επιβεβαίωσε στην ουσία ότι το ζευγάρι είχε γιορτάσει την επέτειο ενός έτους της σχέσης τους. Δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες με την Άνιστον, μεταξύ των οποίων και μία selfie στην οποία εκείνη τον φυλάει στο μάγουλο και είπε συγκεκριμένα «Η ζωή μου τον τελευταίο καιρό». «Είμαι ευγνώμων», έγραψε ο Curtis στη λεζάντα της ανάρτησης. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το ζευγάρι, έτσι όπως το βλέπω, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, μη φύγει κανείς.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι μάτι. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
4: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
8: Αυτός είναι ο σκοπός.
7: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
8: και άντε και φυλάκια.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
16: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
15: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
16: Τι μπάνιο.
17: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
16: τι μπάνιο.
17: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
18: Σφαίρα 102-2.
19: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
20: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ακριβώς αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: 8822. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Την Τρίτη μετά την εκπομπή γυρνάω σπίτι μία η ώρα, είχε κρύο. Και λέω κάτι πρέπει να φάω. Ήταν μία ώρα το βράδυ. Λέω τώρα τι να φάω μία ώρα. Και όπως ανοίγω το σιρτάρι με τα τρόφιμα, βλέπω κάτι ξεχασμένα νάτσος. Τα βάζω σε ένα μπολ. Παίρνω τυρί τριμμένο, το ρίχνω από πάνω, το λιώνω και μετά ρίχνω καλαμπόκι και σειράτσα μέγιο. Και λέω τι έφτιαξες ρε παιχτάρα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για το πιάτο. Ήθελα να το πάω, ήθελα να γυρίσω και να πω κύριε Κοντιζά που το αφήνω. Ήθελα να μου το βαθμολογήσει.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: Ρία Ελληνίδου Σαφάρι εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, μη μου ξεχαστείτε. Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η Ράνια μας, η Ράνια Κωστάκη, υποδέχεται παρέα στο Σφαίρα τη Ρία Ελληνίδου σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ φυσικά και την υποστήριξη της Vista Bet. Συντονιστείτε λοιπόν στις 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο. Παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, σου έχω και διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
3: Συμπλήρωματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
2: πάστας. We'll be
1: back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
6: Ναι,
5: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
7: ντολμάς!
5: Όπου κι αν πας,
7: ντολμάς!
8: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
9: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω.
11: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει, μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά

0: του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και σας είπα ότι έχουμε και πολύ ωραίο διαγωνισμό. Λάβετε μέρος λοιπόν, παιδιά, και κερδίστε τα ολοκένουργια φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, τα Σεπτόνα Dermasoft μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Μιλάμε για φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν προϊόντα Σεπτόνα Dermasoft, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ένα άκρος καλοκαιρινό δροσιστικό τραγούδι. Η Μαρσό μας τραγουδάει «Γρανίτα Λεμόνι».

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Και αυτό το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένω όλους. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Φιλάκια άπειρα, να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τα φάκελα.
3: Οι φάκελοι είναι εδώ. Πάμε να δούμε ποιος θα πάρει 600 ευρώ. Και ό,τι δώρα έχουμε, ο νικητής από τους φακέλους θα πάρει όλα τα δώρα. Ανοίγω λοιπόν το τηλέφωνο και καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
4: Δήμητρα.
3: Λοιπόν Δήμητρα, έχω 9 φακέλους. Πορτοκαλί, ροζ, πράσινο με αστεράκια. Ζέμπρα, πουά με καρδιές, Πικάσο και ένας άσπρος. Βγάζεις άδεισμα 5, τα πήρες όλα.
4: Άσπρο, πουά και αστεράκι.
3: Ανοίγω αυτό με τα αστεράκια και έχει μέσα το νούμερο 2.
5: Ορίστε.
3: Ανοίγω το πουά και έχει μέσα το 0. Και ο φάκελος, ο λευκός, έχει...
5: Όχι!
3: Αριθμό!
5: Άνοιξε το!
3: Όχι, δεν το πιστεύω!
6: Πούντο το φακελάκι.
2: Τα φάκελα.
1: Έξι με
4: 8, 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
8: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Time out για θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
5: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
22: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
21: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
22: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
21: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
23: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
24: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτός εμένα.
25: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
26: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
28: Μ' ακούτε λίγο?
29: Okay.
28: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
30: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ραπτή.
31: Τι κάνετε?
28: Έτσι μιλάς στον αέρα.
31: Δεν μου ταιριάζει.
28: Γεια σας.
32: Καλησπέρα.
31: What's your name?
28: Α, καλά.
30: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
32: Wow.
28: Έκανε wow.
30: Με την Ελίνα Παπίλα.
31: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
30: Και τον Νικόλα Ραπτή.
28: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
30: 5 με 8.
31: Θα είμαστε παρέα.
30: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
28: Πώς θα κάνεις νιάου νιάου?
31: Νιάου νιάου.
32: Πού είχα πάει?
28: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου. Σαντ.
30: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
31: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
28: Καλά.
30: Το απογευματινό σφαίρα 102.2 ξεκινάει αμέσως τώρα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί.

0: κι όμως είναι Παρασκευή και τι έχουμε τις Παρασκευές. Έχουμε κέφια τις Παρασκευές. Γεια σας, γεια σας. Μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο εχθές το βράδυ. Μου λέει τι ώρα είναι εκεί. Λέω σιγά βρε Αμερικάνε, σιγά. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και είναι σήμερα Παρασκευή και ο μήνας έχει 3. Μια ωραία μέρα χωρίς βροχές, παρόλο που μας έδινε βροχές και το λέγα και εγώ εδώ, μην κατηγορείτε εμένα. Εγώ με το .gr διαβάζω και τους μετεωρολόγους που βγαίνουν και λένε τις προβλέψεις τους.
1: Υπνανόμενο με στη ξένη τυγιά, με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια.
0: Παρόλα αυτά δίνει βροχές αύριο να ξέρετε, τις δίνει. Τώρα αν τις πάρει πίσω μέχρι αύριο δεν θα είμαι εδώ να σας το πω. Λοιπόν, είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα είμαι εδώ μέχρι τις 8, είναι 3 του Ιούλη, Ιούλιος 2026. Χρόνια πολλά σε εσένα που σήμερα γιορτάζεις και είσαι η Ανατολία, η Ζουμπουλία, η Ακίνθιο, η Άκυνθος, ο Ζουμπούλης και ο Ανατόλιος. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο γιορτάζεις σήμερα. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε, 211-700-7930 είναι το τηλέφωνό μας. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Tom Cruise. Γενέθλια. Χρόνια του πολλά. Ποιο ζώδιο είμαστε, τι με δυσυλλείο. Καρκίνος, καρκίνος λογικά. Λοιπόν, πολλά και διάφορα έχουμε να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να κερδίσετε δώρα, να σας πω διάφορα πράγματα που έχω ετοιμάσει για εσάς. 693 λοιπόν, 610-1022 στο Viber, sfera.gr. Μπορείτε να μας ακούσετε και από το διαδίκτυο sfera.gr ή κατεβάσετε το application του Sfera, sfera.gr, το κόκκινο εικονίδιο δωρεάν από iOS και Android.
1: Και θα χορέψουμε μαζί και δυο.
0: Θέλω να πάω σε ένα πανηγύρι. Να καθίσω εκεί, να αδειάσω το μυαλό μου από όλο τον φθινοπόρο χειμώνα άνοιξη 2025-2026 και απλά να ακούω τέτοια τραγούδια και να χορεύω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Με τι να ξεκινήσουμε, Γιάννη? Να ξεκινήσουμε με ένα, δυνατό από Άννα Βύση. Θέλω το σε θέλω, αλλά έτσι λέγεται, όχι, δεν λέγεται έτσι. Πώς λέγεται, που λέει, hey, πώς λέγεται το τραγούδι, παιδιά, έχω κολλήσει, στο μυαλό μου. Έχει κολλήσει το, πώς λέγεται, περίμενε, στείλτε Viber τώρα. Πώς λέγεται ρε παιδιά, σε θέλω, να να να, θα τρελαθώ τώρα, δεν γίνεται. Έχω κάνει 5.000 δρομολόγια σήμερα και γι' αυτό...
2: Σε θέλω με θέλεις.
0: Όχι καλά σε θέλω με θέλεις. Το άλλο που λέει για σένα εγώ πεθαίνω. Καλέ πώς λέγεται, θα τρελαθώ. Ναι, περίμενε. Τώρα θα το βρω, κουκλάρω μισό. Κραυγή, άντε ρε παιδιά, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Απλά επειδή ουρλιάζει στην αρχή το λέει κραυγή, κατάλαβες. Αυτό. Αυτό θέλω να ξεκινήσω παρασκευιάτικα σήμερα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στον Σφαίρα 102.2.

0: έχω.
1: Λέντι, Νίκος Απέργη στον Σφαίρα 102.2. Πάμε λίγο σε άλλα νέα να δούμε τι γίνεται.
2: Σε
0: άλλα νέα.
1: Τελείωσαν και οι ψυχολογικές πρωινές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Έριξαν αυλαία σήμερα. Κάποιες οριστικά, κάποιες όχι, κάποιες δεν ξέρουμε, θα δούμε. Ψυχολογικές, καταλάβατε τώρα. Ήταν infotainment και όλο αυτό που γίνεται εκεί. Χρόνια πολλά λοιπόν σε, για ακόμη μία φορά σε Ζουμπουλία και στον Ζουμπούλη που γιορτάζουμε. Έχει πάρα πολύ το όνομα Ζουμπούλης για κάποιο λόγο. Δηλαδή είναι. Εσένα είναι Ζουμπούλη και θες να σου ζουλήξω τα μαγουλάκια, δεν είναι? Λοιπόν, σαν σήμερα. Τι έχουν γίνει, διάφορα έτσι πράγματα. Εντάξει, όχι τώρα. Είναι και η σήμερα Παγκόσμια Μέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Έχετε προλάβει το σούπερ μάρκετ που έπαιρνες όσες σακούλες ήθελες και που την ώρα που έβαζες μέσα, ξέρω εγώ, ένα γιαούρτι και ένα τυρί, έπαιρνες άλλη σακούλα γιατί δεν ήθελες να είναι και πολύ βαριά. Και από τότε που ξεκίνησαν να χρεώνονται, να στριμώξεις όσο πιο πολλά μπορείς. Δηλαδή πραγματικά τι άνθρωποι είμαστε εμείς. Λοιπόν, κάθε χρόνο γιορτάζεται 3 Ιουλίου πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Ο ερωτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχειριστεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Δεν έχω χειρότερο να δω πλαστική σακούλα στη θάλασσα μέσα. Δεν έχω χειρότερο να ξέρετε. Δηλαδή, απορώ ποιο χέρι μπορεί να πετάξει αυτό το πράγμα στη θάλασσα. Δηλαδή, πραγματικά το πετάς και μετά είσαι οκ, okay, είσαι εντάξει. Λες, έφυγαν τα σκουπίδια. Πήγανε στο νερό. Και είσαι εντάξει με αυτό. Δηλαδή, θα τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Λοιπόν, τι λέει. Παπίστε το περιστατικό, λέει στις ΗΠΑ. Σκίουρος τρομάζει από κανονιοβολισμό και κάνει βουτιά πάνω σε στρατιώτη. Στο Μπρούκλιν έγινε αυτό, σε στρατιωτική τελετή. Έχει γίνει χαμός και στα social media με αυτό το, με αυτό το βίντεο. Λοιπόν, δεν θα σας πάω στα στενάχωρα, τα ξέρουμε όλοι, τα διαβάζουμε όλοι από το πρωί, δεν το συζητάμε. Θα σας πάω ότι έχουμε τη Ζόζεφιν, η οποία σε ένα... Σε κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει, τη ρώτησα να μας σχέθεται το γάμο και είπε, και που ξέρετε ότι δεν έχω παντρευτεί με τον Νίνο. Αυτή η ατάκα άρχισε τώρα να έτσι, γίνεται spread παντού, ότι μήπως έχουν παντρευτεί και δεν το ξέρουμε. Προφανώς η κοπέλα μπορεί να κάνει πλάκα. Και τώρα βγαίνει και το. Ουσιαστικά το διορθώνει. Λέει: δεν ισχύει ότι έχουν παντρευτεί με τον Νίνο. Απλά με ρωτάνε συνέχεια τα ίδια. Λέει και το είπα για πλάκα. Αυτό. Βέβαια, άμα έβλεπε τι δηλώσει εκείνη τη στιγμή, θα καταλάβει ότι έκανε πλάκα. Ναι. Επίσης, διάβαζα για την Πενέλοπε Κρούζ, η οποία λέει: αποφάσισα, λέει, να πάρω δίπλωμα οδήγησης. Γιατί λέει: δεν έχω. Δεν είχε χρειαστεί να οδηγήσει, θα συμπληρώσω εγώ. Δεν είναι ότι δεν είχε χρήματα να πάρει αυτοκίνητο ή να πάει να βγάλει δίπλωμα. Είναι ότι μάλλον δεν χρειάστηκε ποτέ να το κάνει, έτσι. Λοιπόν, και λέει τώρα ότι ο κολλητός της Πενέλοπε Κρούζ είναι ο Μπόνο, τον YouTube. Για τα γενέθλιά της που είχε πρόσφατα, της έκανε δώρο ένα αυτοκίνητο. Και επειδή της έκανε δώρο το αυτοκίνητο, το θεώρησε ως μια μεγάλη ευκαιρία. Α, εφόσον τώρα έχω αυτοκίνητο δώρο από τον κολλητό μου, γιατί να μην βγάλω δίπλωμα, και επανεξετάζει το ζήτημα του να βγάλει ή όχι δίπλωμα οδήγησης. Υπάρχουν και αυτά τα θέματα, τα οποία έτσι διαβάζω στο site. Λοιπόν, αυτά, πάμε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει η καλλιτέχνης που το λέει. Τρελαίνομαι για την Έλενα Παπαρίζου, σας το έχω πει πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι ένα από τα ωραιότερα της τραγούδια είναι αυτό.
3: Θυμάμαι μια φορά...
1: Το φως στην ψυχή στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τώρα θα σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
2: Ένα θεό.
1: Ήταν στην κηδεία μου, εκεί ο ιερέας.
3: Ναι.
1: Και ρωτάει τη Χίρα, θα τον φιλήσεις πριν τον βάλουμε μέσα.
2: Απαπα.
1: Και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλυπών.
3: Ναι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
4: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλει.

0: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
1: Όταν σε κοιτά.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχει κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούδη, σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα.

0: γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
4: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
3: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
4: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
3: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
5: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
6: Διψά για!
5: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
7: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Serta και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
8: Στο Viber 6936 10122.

Πώς να κοιμηθώ, Θοδωρής Φέρης, στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Παρασκευής 3 του Ιούλη. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλους εσάς που είστε εδώ. Γεια σου Ευελίνα, γεια σου Χρήστο, γεια σου Μέρη Βασίλη, ο άγνωστος, η Βαρβάρα, η Δήμητρα, ο Γιώργος Οτάκης, η Τζορτζίνα, 693-610-102.2. Και πάμε να δώσουμε το πρώτο μας δώρο. Πριν όμως θέλω να σας μιλήσω και να σας πω ότι στα Mac Stores θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι, που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, τις εξορμήσεις, ειδικά αν είσαι όπως και εγώ.

που ξεκινά από το πρωί, πα στη θάλασσα και φεύγει το βράδυ, χρειάζεσαι πράγματα. Δεν μπορεί να πα έτσι με μια πετσέτα. Ομπρέλα, τέντα, ξαπλώστρα, ψυγείο, πετσέτα, μάσκα, βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο είναι στα Max Stores και στην καλύτερη σχέση ποιότητα τιμή. Καλοκαίρι λοιπόν στα Max, maxstores.gr online. Και τώρα κληρώνουμε μια σούπερ σανίδα σαπ Sun Pro αξία 249,99 ευρώ. Αν θέλει να είσαι από του τυχερού, στέλνει μήνυμα στο Viber του Σφαίρα, γράφει Max Stores και ενώ και ονοματεπώ. Και το στέλνεις 693-610-1022. Λοιπόν, πάμε λίγο στον καιρό, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σήμερα δεν δίνει βροχές. Ενώ έδινε, δεν δίνει. 33 βαθμούς τώρα το απόγευμα. Χριστός και Παναγία. Το Σάββατο, αύριο, 35 βαθμούς με σύννεφα και θα έχει λίγο βροχή, λέει, από το μεσημέρι και μετά. Η βροχή θα δυναμώσει κάποια στιγμή προς το απόγευμα και μετά σταματά. Την Κυριακή θα έχουμε, δεν έχουμε τον πάρα πολύ έτσι δυνατό αέρα που λέγαμε, θα έχουμε 4 μποφόρ βοριάδες με 33 βαθμούς και ηλιοφάνεια. Παίζει δηλαδή ένα ωραίο μπανάκι. Από Δευτέρα 35 με 36 και ηλιοφάνεια. Την Τρίτη 35 με 36 και την Τετάρτη 34 που παίζει να βρέξει. Του τρελού όμως έτσι. Του τρελού είναι όλο αυτό. Δεν ξέρεις, δηλαδή κατεβαίνεις τη σελίδα και δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίζεις. Δηλαδή βλέπεις τώρα Δευτέρα, Τρίτη 35 και λες και Τετάρτη το ίδιο, ας πούμε, θα γίνει 37. Και γίνεται 34 με βροχή. Δηλαδή τώρα πλάκα κάνεις. Λοιπόν, και κάτι άλλο ήθελα να σας πω. Α, ήθελα να σας πω αυτό που διάβασα για πρόστιμο. Πρόστιμο και βαρύ για όσους πετούν τσιγάρο από το αυτοκίνητο. Έχετε τσουχτερό πρόστιμο γι' αυτό και πάρα πολύ καλά κάνουν. Αυτό προβλέπει ο ισχύον κωδικό ΚΟΚ, με τους παραβάτες να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αν πετάξεις αναμένο τσιγάρο ή σκουπίδι από το παράθυρο και γενικά σκουπίδι, το πρόστιμο είναι 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 40 μέρες. Άμα δεις κάτω τώρα. Λοιπόν, υπάρχει και δεδομένος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του από τσίγαρο, έτσι το ξέρουμε αυτό, φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε όλοι. Το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο, λέει, δεν τιμωρείται. Εγώ νόμιζα ότι τιμωρείται αυτό. Θυμάστε που το λέγαμε εδώ, ότι υπάρχει και αυτή η διάταξη. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον αντικαπνιστικό νόμο που έγινε το 19, το τσιγάρο απαγορεύεται ρητά μέσα σε κάθε όχημα, ιδιωτικό ή δημόσιες χρήσεις, εφόσον σε αυτό επιβαίνει ανήλικος κάτω των 12 ετών. Λοιπόν, αυτός ο περιορισμός έχει για όλους όσους επιβαίνουν στο αυτοκίνητο, είτε είναι οδηγός είτε είναι απλά επιβάτης, και έχει πρόστιμο. Το πρόστιμο ανέρχεται στα 1.500 ευρώ για το άτομο που καπνίζει με στο αυτοκίνητο και το ποσό διπλασιάζεται φτάνοντας στα 3.000 ευρώ στην περίπτωση που ο παραβάτης είναι ο οδηγός του οχήματος δημόσιας χρήσης, όπως για παράδειγμα οδηγός ταξί. Έτσι. Δηλαδή, αν μπει σε ταξί, καπνίζει και έχει το παιδί σου μαζί που είναι, ξέρω, 5 ετών, κάτω από 12 δηλαδή, έχει 3.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτό διάβαζα και θέλω να σας το πω. Το άλλο, να σας πω ότι έχουμε τη Pharmacept εδώ στην παρέα μας, βεβαίως, με τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream, που είναι πάρα πολύ ωραία προϊόντα, πολύ ωραία φρόλουτρα, με πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, σαν αφορά αποσμητικό σε όλο το σώμα για ένα 24ωρο. Ήπιοι καθαριστικοί παράγοντες, ενυδατικά συστατικά, σέβονται τη φυσιολογική ισορροπία της επιδερμίδας και έχουν και ρυφίλ συσκευασίες. Λοιπόν, Pharmacept Hygienic είναι η σειρά για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας. Πάμε να ακούσουμε το Βοριά από Απόν, να το δυναμώσουμε, γιατί είναι ένα τραγούδι που ποτέ δεν θα φύγει από το μυαλό μας, ποτέ δεν θα σταματήσει να μας αρέσει το ίδιο όπως όταν το πρώτο ακούσαμε. Είναι ο υπέροχος Απόν και ο Βοριάς στον Σφαίρα 102.2.

0: Ανεκδότο τη ημέρα.
1: Σε σαλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλού, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
2: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο σπίτ.
1: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο σπίτ, ο μαύρο σπίτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο μαύρο σπίτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα σαν. Ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση, χωρίς με το σαλού, είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτ.
3: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
6: Διαλέγω νησί για διακοπές.
5: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
6: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα.
8: Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
21: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

είχες. Είναι ο Θοδωρής Φερής στον Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας. Φιλιά στο φίλο το Γιάννη που μας καλεί στην Αρκαδία στο πανηγύρι. Επίσης, έχετε την αγάπη μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης που μας ακούνε δυνατά στην πλατεία του χωριού, στο Σουλάρι Αρκαδία, στο δροσερό και όμορφο αυτό χωριό, με την καλύτερη γουρουνοπούλα, όπως μας λέει. Σας ευχαριστώ πολύ για το δώρο στο Βέρτι. Να είστε καλά, είστε η καλύτερη παρέα. Αγάπη Κατερίνα. Κατερίνα, και μου περάσετε ωραία από ό,τι καταλαβαίνω. Μακάρι τέτοια πάντα. Εύχομαι μεγάλη παρέα να διασκεδάζετε και να ακούτε Βέρτι έτσι δυνατά. Το απολαμβάνεις, ρε παιδί μου. Πας στο Βέρτι και ξέρεις θα περάσεις καλά. Θέλω να βάλεις το τέτοια νύχτα του Λία Καμπακάκη. Σε ευχαριστώ. Μου λέει εδώ η φίλη που δεν μου γράφει το όνομά της. Πολλά φιλάκια. Επίσης απαγορεύεται, λέει ο Βασίλης, μιας και λέγαμε πριν για το πρόστιμο με το τσιγάρο και αυτά, επίσης λέει απαγορεύεται να κρατάς φαγητό τύπου σάντουιτς, ακόμα και καφέ μαζί με το τιμόνι όταν οδηγείς. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Ναι, για να το λέει ο Βασίλης, νομίζω το έχω διαβάσει και εγώ αυτό. Κάποια στιγμή το συζητούσαμε εδώ και με τον Νικόλα για τον κοκ και τι ακριβώς προβλέπει. Οπότε είναι κάτι μου λέει τώρα αυτό. Αλλά εντάξει τώρα. Να φας την ώρα που οδηγείς, σάντουιτς, να φεύγουν τυριά, σαλάμια, κάνε λίγο στην άκρη, φάει και προχώρα μετά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τι άλλο. Εμείς εδώ στον Αλμυρό, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, μου λέει εδώ η φίλη. Κραυγή, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα στην αρχή της εκπομπής που ψάχναμε με το Γιάννη, να δούμε πώς λέγεται το «Hey». Λοιπόν, να λέγεται το «Hey», δηλαδή. Σε λίγο θα κληρώσουμε και το ΣΑΠ, να ξέρετε. Οπότε σε λίγο θα μάθουμε ποιος είναι εκείνος που θα κερδίσει το ΣΑΠ, το ΣΑΝΠ, τη ΣΑΝΠ προς Ανίδα ΣΑΠ από τα Μάξτος. Προς το παρόν, πάμε να δούμε μισό λεπτάκι λίγο, γιατί κάτι διάβαζα και λέω. Ο 22χρονος γιος της Kate Winslet, ο Τζο Άντερς, πρωταγωνιστεί στη σειρά thriller Cape Fear μαζί με τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Είναι remake της ταινίας του Σκορτσέζε, αν θυμάστε, με τον Ντενίρο, το Cape Fear. Δεν το ξέρω ότι είναι. Καλά, τα παιδιά εκεί όλα είναι, το ένας ηθοποιός, άλλος τραγουδιστής, χαμός. Επίσης κυκλοφόρησε το teaser του Baywatch. Τι γίνεται με τον Baywatch? Διαβάζω κάτι διλήμματα στο TikTok, βγαίνουνε ποια είναι καλύτερη, ποια προτιμάτε, την Πάλμελα ή τη Νέα. Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή, είναι λάθος η σύγκριση της Pamela Anderson, ας πούμε, του Baywatch του Baywatch τότε ή του... τον άλλο, πώς το παιδιά, τι έχω πάθει και δεν θυμάμαι σήμερα, Γιάννη. Πώς το Buchanan, με τον νέο. Δηλαδή δεν γίνεται να το συγκρίνεις αυτό. Άλλο τότε, άλλο τώρα. Λοιπόν, μην βλέπετε που εμείς έχουμε μείνει εδώ και τότε και τώρα. Εμείς κάποια στιγμή θα έρθει και σου πει: ωραία, αφού δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την καινούργια, τράβα σπίτι σου και εσύ να έρθουν οι καινούργιες. Λοιπόν, φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια. Σήμερα είναι Παρασκευή και αύριο είναι Σάββατο. Και αύριο έχουμε ψάχοντα στον Νέμο. Αν θέλετε έτσι να πάτε με τα παιδάκια σας να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία ταινία. Υπάρχει κάποιο που δεν την έχει δει αυτή την ταινία. Στη φωνή είναι η Ντόρη, είναι η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Το ξέρετε, Λοιπόν. Αν πας λοιπόν αύριο στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που εκεί θα είναι το φυσικό αέριο ελληνική ενέργεια και σε περιμένει μαζί με τα παιδιά να δεις το Ψάχνοντας τον Νέμο, και σήμερα έχει ταινία του Σουίνεϊ Τότο, Φωνικός Κουρές της Οδού Φλιτ, κάθε μέρα, και μπορείτε να δείτε και το πρόγραμμα των ταινιών στο cinemanights.fysicoaerioevents.gr. Αν λοιπόν πάτε και λίγο πιο νωρίς, θα βρείτε ένα ωραίο αναπαυτικό lounge χώρο που θα έχετε κερασμένο popcorn, θα υπάρχουν φωτογραφίες αναμνηστικές. Γενικά περνάνε πάρα πολύ ωραία εκεί. Όσοι έχουν πάει, έχουν πει τα καλύτερα, οπότε και τα παιδιά περνάνε καλά και οι μεγάλοι. Γιατί έχουμε ξαναπεί, όταν τα παιδιά περνάνε καλά, περνάνε και οι μεγάλοι. Έτσι, εξαρτάται το ένα από το άλλο, σίγουρα. Τι να ακούσουμε, τι να ακούσουμε τώρα, για πες. Θέλω Σικάριο, θέλω το Κούκλα. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

Τόκελ και Λίλα, και ποιος να σου το πει, στον Σφαίρα 102.2, παρέα με την Novibet βεβαίως, γιατί η Novibet έχει νέα προσφορά γνωριμίας με πολλά δώρα και 20% έκπτωση για τις διακοπές σου. Κρήτη, Σαρονικό ή Κυκλάδες, ό,τι και αν διαλέξεις, απολαμβάνεις το καλοκαίρι με έκπτωση 20% στο εισιτήριό σου σε ANEC Lines, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways, καλοκαίρι Mundial και Novibet. Πάνε όλα μαζί αυτά. Τι περιμένεις λοιπόν, www.novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Βάσο την Πετράκου, που ξέρω ότι με σκέφτεται και με συγκινεί που με σκέφτεται και αγχώνεται, αλλά όλα θα τα φτιάξουμε και όλα θα τα καταφέρουμε, Βάσο μου, γιατί πάντα αυτό κάνουμε. Αυτό ήθελα να σου πω. Και πολλά φιλιά σου στέλνω. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. 211-779-31. Σε λίγο θα παίξουμε για Waterfan Waterpark, αλλά και για Pizza Fan. Βρες το τραγούδι. Λίγο την εισαγωγή από το Γιάννη Μπούνια και εσείς μας λέτε το τίτλο τραγουδιού. Θα ξεκινήσουμε με Waterfan Waterpark, διότι είναι εκπληκτικά για τα δύο δώρα, και το κίνερο τσουλήθρες, ξαπλώστρες, πισίνες, κοκτέιλ και αυτά, και πακετάκι κόμπο από Pizza Fan, το οποίο δεν είναι πακετάκι, είναι πακετάρα, διότι έχει μέσα και πίτσα και μπέργκερ και μακαρονάδα και όλα. Προς το παρόν, οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού χτυπάνε δυνατά στον Σφαίρα 102.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
3: Και
2: είναι σαν τη Χαλκιδική.
3: Τι εννοείς?
2: Δεν έχει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλό.
9: Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για

0: Ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Θοδωρής Φέρης διασκευάζει Χαρούλα Αλεξίου σε μουσική και στίχους Θάνου Μικρούτσικου και Λίνας Νικολακοπούλου, από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί. Θα πάθεις έρωτα στον Σφαίρα 102.2. Παρέα εδώ μέχρι τις 8 και πάμε να παίξουμε. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα και πείτε μου ποιο τραγούδι είναι αυτό που ακούμε λίγο στην εισαγωγή του. Εσείς πρέπει να μου πείτε, μισό λεπτάκι λίγο να ανοίξω τηλέφωνο, γιατί δεν είναι. Ναι. Εσείς πρέπει να μου πείτε τίτλο τραγουδιού για να διεκδικήσετε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για Waterfun Water Park. Παρακαλώ, ποιο είναι εδώ?
1: Καλησπέρα, Ελίνα, η Μάνια είμαι, τι κάνεις?
0: Καλά, Μάνια μου, εσύ?
1: Καλά και εγώ.
0: Από πού τηλεφωνείς?
1: Από Αττική Οδό, γυρνάω σπίτι, γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός. Ναι, δεν φαντάζεσαι, Μάνια, τι δρομολόγια έχω κάνει σήμερα.
1: Είχε κίνηση?
0: Δεν έχεις ιδέα τι έχω τραβήξει. Κάποια στιγμή βάζω το GPS για τον επόμενο προορισμό, γιατί είχα πάει στο κέντρο σε ένα γιατρό. Μετά φεύγω, θέλω να πάω Νέα Ερυθρέα, μετά να πάω Γλυκά Νερά, να ξαναπάω κέντρο για να έρθω εδώ.
1: Σοκ.
0: Δεν ξέρεις. Δεν ήξερα τι να κάνω με σε αυτοκίνητο.
1: Μιλούσα κάποια στιγμή.
0: Ναι, κάποια στιγμή μιλούσα στον εαυτό μου. Έκανα και διάλογο, μου απαντούσα κιόλα. Δηλαδή, δεν μιλούσα κανονικά. Έκανα γκριμάτσες σαν να μιλούσα όμως. Δηλαδή, αν με βλέπει κάποιος, θα λέγει αυτή. Κρίμα το κορίτσι.
1: Εντάξει, θα λέγανε ότι είχες earpods. Θα φτιάξεις ή μιλούσες.
0: Λοιπόν, Μάνια μου, σε ακούω λίγο κουρασμένη και μακάρι να κερδίσεις να πας στο Waterfun Water Park να ξεκουραστείς. Είσαι έτοιμη?
1: Ευχαριστώ, ναι, ναι.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Αχ, τώρα κάτι το ξέρω αυτό.
0: Εγώ καθόλου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν μου πάει το μυαλό καν, περίμενε άλλη μία.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό ρε Γιάννη?
1: Πω πω, το ξέρω, αλλά δεν μου έρχεται τώρα ρε γαμώτο. Και πετάω ψηλά
0: μέχρι τα αστέρια. Όντως το ξέρες?
1: Ναι, ο Ηλίας Βρετός, ναι. Αλλά δεν θα θυμόμουν τίτλο με τίποτα.
0: Ναι. Μάνια μου, φιλάκια πολλά και καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλάκια αγάπη μου.
1: Γεια, γεια.
0: 2-11-700-79-31. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Ποιος είναι να κερδίσει Waterfun Water Park οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων? 2-11-700-79-31. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, πώς σε λένε?
2: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Άνω Πατήσια.
0: Πώς πάνε τα πράγματα σήμερα?
2: Δύσκολα.
0: Δύσκολα. Τι θα κάνεις από το Κυριακό?
2: Θα το παλεύουμε. Τίποτα.
0: Τίποτα.
2: Ακόμα τίποτα. Τα αφήνουμε όλα για τον Αύγουστο.
0: Άκου να δεις τώρα. Όταν δεν έχεις να κάνεις το Σαββατοκύριακο κάτι, νομίζω ότι είναι ένα ξεκούρδο στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή.
2: Περίμενε,
0: ρε παιδί μου. Πες ότι εμένα μου πει κάποιος τι έχεις να κάνεις αύριο. Τίποτα. Σημαίνει ότι θα ξεκουραστώ. Γιατί αν δεν έχω.
2: Δουλεύω το Σάββατο.
0: Α, δουλεύεις. Τι δουλειά κάνεις?
2: Δουλεύω το Σάββατο. Κούριερ, με έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Α, Κυριακή δουλεύεις, όχι?
2: Κυριακή, όχι.
0: Όχι. Λοιπόν.
2: Αλλά δεν έχουμε κανονίσει τίποτα.
0: Ναι.
2: Ό,τι προκύψει.
0: Εντάξει, είναι αυτό και τελευταία στιγμή μπορεί να είναι και καλύτερο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου,
2: ναι.
0: Ένα, δύο, τρία και. Δώσ' το.
2: Έλα, είναι ο Αργυρός.
0: Έλα.
2: Το δυνατός. Έλα, είναι ο.
0: Τι είναι ο Αργυρός? Δεν είναι, ήτανε.
2: Ήταν ο Αργυρός.
0: Ήτανε και δεν είναι τώρα.
2: Μόνος του και δυνατός.
0: Τι είναι?
2: Μόνος του.
3: Ελεύθερος.
2: Για μια
0: ζωή. Έπρεπε να σου πω την Οσμούνια. Που θα μείνει έτσι, κατάλαβε, το έχει το κορίτσι για περιμένει. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, φυλάκια.
2: Ευχαριστώ.
3: Για μια ζωή. Ελεύθερος.
0: Μόνος και δυνατός. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Πάμε, συνεχίζουμε. 2-11-700-79-31. Παρακαλώ.
4: Νικήτα, από τον δρόμο.
0: Δεν χρειάστηκε καν να ρωτήσω.
4: Έτσι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Νικήτα μου. Από πού τηλεφωνείς? Από το δρόμο ποιον?
4: Από την Εθνική, κολλημένος κι εγώ.
0: Σε ποιο σημείο είναι κολλημένο, είσαι κολλημένος?
4: Πού είναι εδώ, Κηφισό, στο κατέβασμα από Περιστέρι.
0: Έχει τόσο κίνηση, ε?
4: Έχει και προς τα κάτω.
0: Δεν μου λες, τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο?
4: Σαββατοκύριακο θα πάω Ορεινή Αρκαδία. Όχι σε εκείνο το πανηγύρι, αυτό το χωριό που στέλνει ο φίλος μας δεν το ξέρω. Αλλά είναι στο Λεβίδι και εκεί έχει ωραία γουρνοπούλα.
0: Και έχει και πανηγύρι?
4: Όχι, πανηγύρι δεν έχει τώρα, έχει 23 Αυγούστου.
0: Έχω θέμα με. Άμα έχει πανηγύρι, τρελαίνομαι, θέλω να πάω.
4: Είναι ωραία.
0: Να περάσεις πάρα πολύ ωραία, Νικήτα μου. Πάμε να παίξουμε όμως. Ένα, δύο,
4: πάμε.
0: Τρία και. Γιάννη, τι θέμα έχεις, ρε Γιάννη?
4: Δεν το άκουσα καθόλου, μπορούμε άλλη μία.
0: Ναι, άκουσε με όμως. Μην δυναμώνεις ραδιόφωνο, θα μπερδευτείς.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε, ένα, δύο, τρία και... Ελληνικός είναι 3,2 είναι. Ναι, σ' ακούω, εσύ.
4: Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω.
5: Πάρε μ' απόψε, πάρε με.
0: Παιδιά, είμαστε στο σφαίρα. Γεια σου Νικήτα μου, να περάσεις τέλεια, φιλάκια. Και σε περιμένω. Πάμε, συνεχίζουμε.
5: Και σε περιμένω.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας.
4: Βαγγέλης, και εγώ κολλημένος στην κίνηση.
0: Χαμός, εσύ που είσαι?
4: Και εγώ στο Κυφισό είμαι. Αλλά ανεβαίνω εγώ, προς τα πάνω το ρεύμα.
0: Και προς τα πάνω έχει κίνηση.
4: Καλά, προς τα πάνω και αν γίνεται χαμός.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή δεν χαλαρώνει τώρα 7 η ώρα. Τι στο
4: με
0: καλό.
4: Τίποτα. Με τίποτα. Τώρα είναι η ώρα που φεύγουν όλοι.
0: Ναι. Α, είναι και Παρασκευή σήμερα.
4: Για να πάνε χωριά εκεί, τριμεράκι.
0: Τώρα... Από τι θα κάνω κι εγώ στο γυρισμό, Παναγία μου. Λοιπόν, Βαγγέλης είπαμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα, δύο, τρία και... Αχ, το ξέρω.
4: Αχ, γνωστό είναι.
0: Ναι, ναι, το ξέρω κι εγώ, περίμενε. Περίμενε, άλλη μία, άλλη μία.
4: Για δώσε.
0: Αχ, το βρήκα. Ψιλοπαλιό είναι. Ψιλοπαλιό είναι, μια λέξη είναι.
4: Παρασκευή είναι σήμερα, οπότε... δεν μου έρχεται.
0: Τι λέγαμε τώρα, ρε Συμβαγγέλη, πού πάει ο κόσμος? Εκδρομή πάει ο κόσμος, εκδρομή ρε Βαγγέλη. Γεια σου φιλάκια, να περάσεις ωραία, γεια. Η πίτσα φαν θα μείνει εδώ τώρα, δεν το πει. Τι τραγουδάρες έχει πει αυτός ο άνθρωπος, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
6: Μαρία.
0: Τι κάνεις Μαράκι?
6: Καλά, καλά, εγώ δεν είμαι στην κίνηση όμως, αν και είμαι στον περιφερειακό Ινιτού.
0: Ναι.
6: Τσουλάει, έχω να πω.
0: Ναι, εντάξει, τσουλάει εκεί. Εδώ στο Κυφισό δεν τσουλάει.
6: Εκεί δεν τσουλάει.
0: Εδώ
6: εντάξει.
0: Τσουλάει το μυαλό. Πηγαίνει από το ένα. Άστα να πάνε. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία και. Κοίτα ρε, παιδί μου.
6: Πάντε το άλλη μια φορά.
0: Ναι,
6: αλλά
0: ναι, ναι, ναι, περίμενε. Περίμενε. Περίμενε. Άντρα το λέει.
6: Όχι, παιδιά, δεν.
0: Όχι, ε. Δεν έχω ιδέα. Αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χιλιάδες φορές το έχουμε βάλει, ποτέ δεν το βρίσκω.
6: Ναι, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, καλό Σαββατοκύριακο, φιλάκια. Φύγαμε για last call. Τελευταία γραμμή στο 211-779-31. Τελευταία γραμμή για Water Fun Water Park, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων από τον Σφαίρα 102.2. Ποιος είναι εδώ?
7: Καλησπέρα, ο Νίκος.
0: Έλα, Νίκο, τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
0: Πρέπει να έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο, εσύ.
7: Πιο παλιά, ναι.
0: Έχεις κερδίσει?
7: Όχι.
0: Ωραία. Νίκο, πρόσεχε σε παρακαλώ. Οδηγείς τώρα, τι κάνεις?
7: Οδηγώ. Σε
0: όχι, όταν οδηγείτε να μην παίρνετε τηλέφωνο, αγχώνομαι, σας λέω.
7: Έχω σταματήσει την άκρη.
0: Α, αν έχεις σταματήσει, εντάξει. Ναι, λοιπόν, ναι. Ένα, δύο, τρία και...
7: Ναι, καλά, εντάξει, πιστεύω.
0: Περίμενε, περίμενε, Νίκο, περίμενε. Συγκεντρώσου λίγο, να συγκεντρωθώ κι εγώ, περίμενε. Άντρας ή γυναίκα?
8: Γυναίκα.
0: Γυναίκα, για να το λέει ναι, πάει να πει ότι είναι ωραία. Ένα, δύο, τρία και... Όχι.
7: Με τίποτα, ξέρω εγώ.
0: Ότι είναι η Φουρέρα, το ψιλοκατάλαβα από του, όταν σου λέω γυναίκα και μου λες ναι. Εκεί κατάλαβες, διάλυσε το μάτι. Γεια σου Νίκο μου, φιλάκια.

0: σφαίρα.
1: Τα φάκελα.
2: Τέσσερα. 4.000 ευρώ. Wow. Απλά, όμορφα, χριστουγεννιάτικα. Έτσι.
3: Καλημέρα.
4: Δώσε Καλλιόπη.
3: Καλό μήνα.
2: Πάμε, Καλλιόπη. Τρεις διαλέγεις.
4: Δώσε Καλλιοπάρα, πάμε.
2: Ποιος?
4: Σφαίρα.
3: Το Πικάσο.
2: Χιλάκια. Τα χιλάκια της Νάνσης. Ναι, ναι. Ανοίγω τον Πικάσο και έχει μέσα το ένα. Αν θες τους κρατάς έτσι, Καλλιόπη, αν θες αλλάζεις.
3: Τώρα οι άλλοι φακελτοί.
2: Οι άλλοι είναι πολλοί.
4: Ξαναπέστε, ρε Γρηγόρη μου, και εσύ είναι πολύ. Κάτσε, Καλλιόπη, να μας τους πει.
2: Ποιον θες να αλλάξει? Βούλες, πορτοκαλί, αστέρια, καρδιές, πράσινο, ζέμπρα.
5: Έχει πολλούς.
3: Χιλάκια και λέω τις καρδιές.
2: Τα χιλάκια είχαν μέσα το 2.
5: Καλά έκανες και τα άλλαξες.
4: Καλά έκανες.
2: Ψάχνουμε για 4 και 0. Ανοίγω τις καρδιές και έχει το 4. Αν μέσα στο φάκελο έχει το 0, πήρες 4.000. Καλλιόπη. Και έχει μέσα.
4: Πήρες 4.000 ευρώ!
6: Πούντο το φακελάκι.
1: Τα φάκελα.
0: Έξι με 7, 8,
7: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pace, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pace Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pace.
20: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
19: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
23: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
24: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus, 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus, 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus, 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Σφαίρα 100.

Αυτό το τραγούδι δείχνει μια τόσο δυναμική της Έλενας Παπαρίζου. Είναι τόσο ωραίο, τόσο δυνατό. Ξεδίνει το τραγουδά στο αυτοκίνητο εκεί που κάθισε τώρα στην κίνηση που μου λέγατε πριν στα τηλέφωνα. Και δυνάμωσε λίγο, Γιάννη. Αλήθεια τώρα, αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα 102.2, ένα υπέροχο τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου. Μουσική βεβαίως Μάριος Ψημόπουλος και Έλενα Παπαρίζου μαζί και η στίχη είναι της Ελεάνας Βραχάλη στον Σφαίρα 102.2. Λοιπόν, να μιλήσουμε για το Αμάξτος. Και να σας πω ότι σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση για την πρώτη Σαν Προς Ανίδα ΣΑΠ από τα Max Stores στον Σφαίρα 102.2. Κάθε Παρασκευή έχουμε κλήρωση αξίας 249,99 ευρώ. Αν θέλεις να είσαι από τους τυχερούς που θα κερδίσουν αυτή τη σανίδα, στέλνεις τώρα μηνύματα, διότι η κλήρωση θα γίνει σε λίγο, οπότε έχεις λίγο χρόνο ακόμη. Στέλνεις στο Viber του Σφαίρα τη φράση Max Stores, αφήνεις κενό ονοματεπώνυμο και το στέλνεις 693-610-1022. Λοιπόν, στα Max Stores θα βρεις τα πάντα, όλα όσα χρειάζεσαι και είναι όλα σε ένα σημείο. Σε αυτό το σημείο, στα Max Stores και στην καλύτερη σχέση τιμή-ποιότητας τιμής για το καλοκαίρι, για τη θάλασσα, για τις καλοκαιρινές μας εξορμίσεις, από ομπρέλες, τέντες και ξαπλώσεις μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Τα πάντα είναι εκεί και στο maxstores.gr online. Πάμε να συνεχίσουμε. Τι θέλω τώρα, θέλω. Επειδή μου σάναμε. Κοίταξε, σου πω, μαζονάκι θέλω. Και θέλω να ακούσω το εδώ. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 ακούστε και από την εισαγωγή, ρε παιδί μου, σε τρελαίνει. Αυτό είναι. Είναι το εδώ του Μαζονάκη στον Σφαίρα 102.2.

Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό από τον Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Παρασκευής 3 του Ιούλη. Και θέλω να σας μιλήσω για την Pharmacept και συγκεκριμένα για τα προϊόντα τα Hygienic της Pharmacept, που είναι η σωστή επιλογή για όλους μας, όχι μόνο για εσάς και για εμάς. Το Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Είναι νούμερο ένα επιλογή των καταναλωτών πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και θα σας μιλήσω όμως για την Sour Cream, η οποία είναι το οποίο αφρόλουτρο αυτό έχει μια πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης. Και τα δύο αφρόλουτρα, και το Hygienic Sour Cream και το Sour Gel, διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώντας έτσι έως και 70% την χρήση πλαστικού. Είναι και η μέρα τέτοια σήμερα. Σειρά Hygienic λοιπόν από την Pharmacept, καθημερινή φροντίδα και φρεσκάδα με σεβασμό στην επιδερμίδα και στο περιβάλλον. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. Πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει για τους διαγωνισμούς μας και ειδικά για τα Max Stores. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά στο Μαράκι. Καλησπέρα, την αγάπη μου και στις δύο να είστε γεροί. Είναι η φίλη, αχ δεν μας λέει το όνομα, από τα Χανιά συγκεκριμένα, Γεωργιούπολη, Χανίων Κρήτης, με πολλά χαμόγελα. Να περνάτε τέλεια. Έχω να πάω στην Κρήτη πάρα πολλά χρόνια. Καλά, Ηράκλειο έχω πάει. Α, και Χανιά έχω πάει, αλλά πολύ, πολύ παλιά. Ο Νικόλας που είναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ με μαμά, με τρία παιδιά και σε νιώθω, άστα να πάνε. Τώρα μόλις ανέβασα και ένα vlog στο TikTok μιας απλής μέρας, που βλέποντάς το και εγώ το vlog λέω Παναγία μου, δεν καθόμαστε ποτέ, μα ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, ο Τάκης είναι εδώ, David Hasselhoff. Α, ναι, το Buchanan ήταν, α, ναι, καλέ. Mitch ήταν στο Baywatch, ο χαρακτήρας λεγόταν Mitch. Ενώ ο David Hasselhoff είναι ο ηθοποιός. Λοιπόν, από. Σε ακούω, βάλουμε να κάνουμε μια αφιέρωση από Φιλαδέλφια. Είσαι η δυναμία μου. Μου λέει εδώ ο φίλος που δεν έχει όνομα. Φιλιά πολλά σε εσένα που μας ακούσε από τη Φιλαδέλφια. Λοιπόν, θα ακούσουμε Παντελή Παντελίδη. Όποιο τραγούδι θες εσύ Γιάννη μου. Και πάμε να κάνουμε την κλήρωση για τα Max Stores για σήμερα Παρασκευή. Το ίδιο θα γίνει και την άλλη Παρασκευή. Οπότε βάλε μου τύμπανα να ξεκινήσω στο Viber την κλήρωση για τη Sun Pro Σανίδα από τα Max Stores. Sun Pro Σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ για να κάνεις βόλτες, βουτιές, να έχεις παρέα, να περάσεις ωραία, να την έχεις τη σανίδα πάντα μαζί σου, γιατί είναι και βολική, μπορεί να τυλιχτεί και στο αυτοκίνητο και μετά να την ξαναφουσκώσεις. Γενικά είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο έτσι gadget, αν μπορώ να το πω έτσι, που μπορείς να έχεις μαζί σου. Ένας φίλος μου που έχει και τη χρησιμοποιούμε και εμείς, γιατί του φίλου πάντα είναι τα καλύτερα να ξέρετε, πραγματικά σου αλλάζει την παραμονή σου στην παραλία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε για τη Sun Pro Σανίδα SAP από τα Max Stores. Νίκη Κολοκυθά, μπράβο σου! Είσαι η πρώτη νικήτρια από τα Max Stores, λοιπόν. Εσύ εγκαινιάζεις από το διαγωνισμό. Νίκη Κολοκυθά, είναι η μέρα σου. Θα ειδοποιηθείς για το πώς θα παραλάβεις τη σανίδα SAP από τα Max Stores. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου, να είναι έτσι καλό ταξίδι η σανίδα SAP από τα Max Stores. Και συνεχίζουμε. Α, αυτό διάλεξες, αλίμον. Τι θα διάλεγες. Μα είναι δυνατόν. Πάμε στοίχημα, λέει ο Παντελής.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
9: Οπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω.
10: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
9: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
13: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις?
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
19: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια...
21: Υδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
1: Απογευματινό σφαίρα, είμαστε εδώ. Απόγευμα Παρασκευής 3 του μηνός και θέλω να σας μιλήσω για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, την ιστορία του, η οποία συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακάλυψε λοιπόν όλη την ιστορία, ολόκληρη την ιστορία, στα social media της εταιρείας. Και βεβαίως παρέα μας έχουμε και την Novi, η οποία έχει φέρει το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins σου και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεις με τους δικούς σου followers. Τι περιμένεις λοιπόν, το παγκόσμιο παίζεις στην Novibet και εσύ μπες τώρα στο Novi Social. Novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Με τι να κλείσουμε? Να κλείσουμε με το όταν έχω εσένα του Μητροπάνου, που μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι για Παρασκευή απόγευμα, που έχετε το Σαββατοκύριακο. Να κάνετε ό,τι έχετε ανάγκη. Να ξεκουραστείτε, να βγείτε, να περπατήσετε, να κολυμπήσετε, να παρτάρετε, να κοιμηθείτε, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, κάνουμε πολύ ωραία παρέα καθημερινά 5 με 8 στον Σφαίρα 102.2. Ο Γιάννης Οσμπούνιας εδώ μαζί μου στην ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, γενικά ο Γιάννης Οσμπούνιας παρέα μου εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και να κάνετε, σας φιλώ γλυκά, να προσέχετε.

0: έτσι. Πρωινό σφαίρα.
1: Τα φάκελα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε? Πείτε κάτι καλό για την εκπομπή.
2: Είστε η καλύτερη εκπομπή σας.
3: Τέλεια. Τώρα μπορούμε να παίξουμε. Γιάννα μου, πάμε να σου πω τους φακέλους. Είναι η Αγελάδα, ο Ροζ, αυτός με τις βούλες, τα ούφο, τα λουλούδια, τα σουβλάκια, ο στόχος, τα μουστάκια και η κεραυνή.
2: Τα λουλούδια.
3: Τα λουλούδια στην κυρία.
2: Η Αγελάδα.
3: Μαύρα κακά από τις Αγελάδες. Ανοίγω με την Αγελάδα και έχει το 0. Ανοίγω το λουλούδι και έχει μέσα το 6. Και μέσα στο φάκελο με τις βούλες έχει τον αριθμό 1! Άντε να γομίσει, ξεκινάμε! 1000 ευρώ με τριτά, ρε παιδιά!
4: Στη Γιάννα το λαγωνίσει.
5: Πούντο το φακελάκι.
1: Τα φάκελα. Έξι
0: με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
13: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Go, go, go, go!
16: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
18: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
19: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
20: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
18: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
19: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
20: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα,
23: διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
24: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
23: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
25: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
26: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
27: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
26: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
27: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
26: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
27: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
26: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
28: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
26: Σιγά μη τα άφηνα.
28: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 σήμερα Παρασκευούλα, που είναι 3 του μήνα. Τι ωραία! Αχ, τι ωραία να είναι Παρασκευή, Τι ωραία να φεύγει όλο αυτό το βάρος και να νιώθεις μια ανακούφιση ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να βρεις λίγο περισσότερο χρόνο για σένα, αύριο μεθαύριο, να κάνεις καμιά βουτίτσα. Να σου πω κάτι. Θέλω να υποσχεθείς στον εαυτό σου μία βόλτα, αν δεν μπορείς να πας για μπάνιο, ενώ μία βόλτα δίπλα στη θάλασσα, γιατί η θάλασσα είναι αυτή που παίρνει μακριά, ρουφάει όλα αυτά τα οποία μας αγχώνουν και τα παίρνει μέσα της εκείνη. Ας τα πάρει εκείνη μέσα της, δεν έχει ανάγκη. Εγώ δεν θέλω να μένουν μέσα σε εσάς πράγματα, γιατί και χώρο καταλαμβάνουν και πρέπει να μιλάμε, να λέμε αυτά που νιώθουμε, αυτά που μας ενοχλούν ενδεχομένως. Το θέμα είναι, βέβαια, θα μου πεις τώρα εσύ, Ράνια, ωραία να τα πω εγώ, θα τα καταλάβει κανείς ή θα είναι σε θέση να με ακούσει, γιατί πολλοί κάνουν ότι ακούνε, αλλά από το ένα μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο δώρο από το να μάθουμε να ακούμε τους ανθρώπους μας. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα να ακούμε όλο τον κόσμο και να επηρεαζόμαστε, γιατί στην τελική να ξέρεις ότι συγκεκριμένους μπορείς να βοηθήσεις και πάλι μέχρι ένα σημείο, ακόμα και τους δικούς σου, αλλά το να τους ακούσεις να σου πούν αυτά που θέλουν να σου πούν είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ εδώ είμαι να σας ακούσω. Εσείς με ακούσατε χθες το βράδυ και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη βραδιά που ζήσαμε εκεί στον Άλλου. Πραγματικά, πώς τα καταφέραμε επιτέλους και βρεθήκαμε, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, καλή διασκέδαση, καλή απόλαυση στην παρέα μας πάντα η Love and Rose, εννοείται, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα, γιατί αυτά τα υπέροχα προϊόντα της Love and Rose, που δεν το λέω τώρα έτσι για να το πω, θέλω να πάτε σε ένα κατάστημα της Love and Rose, να ζήσετε αυτή την εμπειρία, να σας περιποιηθούν, να σας καθοδηγήσουν και να φύγετε από εκεί με τα προϊόντα τα οποία πραγματικά θα τα βάλετε στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας και θα τρελαίνεστε να πασαλίβεστε με αυτά που λέω. Καλή μας διασκέδαση, καπετάνιε, αναλαμβάνεις.

Αυτό το σαφάρι που μας έχει τρελάνει, με το που το ακούτε παθαίνετε κι εσείς έτσι κάτι, δεν ξέρω τι συμβαίνει, κάτι ξυπνάει μέσα σας. Λοιπόν, θα ξυπνήσουν και άλλα πράγματα μέσα σας σύντομα, όταν θα βρεθούμε με την Ρία, ενώ όταν θα απολαύσετε την εκπομπή που ετοιμάσαμε με τη Ρία Ελληνίδου εκεί κάτω στον κουσάρο μας, ένα μαγικό καλοκαιρινό επεισόδιο πραγματικά πάνω στο κύμα, έτσι όπως αξίζει να είναι τα επεισόδια αυτά τα καλοκαιρινά. Και έρχεται και ένα τρομερό DJ set, το οποίο έχω επιμεληθεί με πολύ αγάπη. Μην νομίζετε, ακόμα είμαστε στη διαδικασία, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Τόσο ωραία τραγούδια, τόσο σπουδαίοι καλλιτέχνες που έχουν έρθει και μας έχουν κάνει την τιμή να πούν τραγούδια που αγαπάνε και εκείνοι και τραγούδια που αγαπάμε και εμείς. Οπότε όλα αυτά να τα βάλω κάτω και να κάνω έτσι μια επιλογή. Δεν είναι, ξαναλέω, εύκολο πράγμα, αλλά θα τα καταφέρω, είμαι σίγουρη. Οπότε θα έχετε και υλικό για να περνάτε ωραίες βραδιές, να ζείτε ωραίες στιγμές. Τα φιλιά μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους μακρινούς μας φίλους, σε όλα αυτά τα πλάσματα που αγωνιούν να έρθουν στην πατρίδα για το καλοκαίρι, και σε εσάς που μπορεί να μην τα καταφέρετε, τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι, δεν θα σας πω είναι και του χρόνου, θα σας πω ότι με την πρώτη ευκαιρία, ακόμα και αν περάσουν αυτές οι μέρες, να βρείτε τρόπο, σας έχω εμπιστοσύνη, να έρθετε, να φορτίσετε ενεργειακά και μετά να πάτε στο καλό όπου κι αν είστε. Εντάξει, θα μου πεις τώρα εσύ Ράνια, να έρθουμε για δύο μερούλες, έστω και για μία μέρα να έρθεις, αν μπορείς και έχεις τη δυνατότητα. Δεν φαντάζεσαι, δεν θέλω να βαριέσαι. Αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν ξέρω τώρα που έχει προκύψει ξαφνικά. Νιώθω ότι τώρα τελευταία σαν να βαριόμαστε λίγο περισσότερο, μικρή μεγάλη, δεν έχει να κάνει με το κομμάτι της ηλικίας. Άρα έλα λίγο να ξεκουνηθούμε, έλα λίγο να βγούμε από όλο αυτό το προστατευμένο περιβάλλον που λες, έλα καλύτερα σκάτσω σπίτι τώρα να δω καμιά σειρούλα, να δω καμιά ταινία. Όχι, θέλω να βγεις έξω. Και έχω και μια πάρα πολύ ωραία πρόταση να σου κάνω, γιατί φέτος στην Ελλάδα, σε 16 συγκεκριμένα πόλεις, θα απολαύσουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινέμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, ξέρετε με τι. Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Αν μπεις στο cosmote.gr/Telecom Road Show, θα τα μάθεις όλα και θα δεις ακριβώς σε ποιες πόλεις γίνονται όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Όλα μαγικά, όλα τέλεια. Πες τα βρε Μιχάλη μου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ στον Σφαίρα 102,2. Μέχρι και τις 11 Ράνια Κωστάκη και εγώ θα είμαι δίπλα σου. Δεν πάω πουθενά. Και επειδή ακριβώς είναι Παρασκευή, θα κάτσω μέχρι και το τελευταίο τραγούδι κοντά σου.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Λοιπόν, επειδή έχω αδυναμία και στις γρανίτες και έχω γενικά αδυναμία στα σορμπέ, να το πω έτσι, σορμπέ λεμόνι, σορμπέ μάγκο, όλα αυτά τα οποία είναι λίγο έτσι, λίγο περισσότερο δροσιστικά τώρα το καλοκαίρι. Ανακάλυψα, παιδιά, πριν λίγες μέρες και εκστασιάστηκα. Δεν καταλαβαίνετε τώρα πόσο πολύ το χάρηκα, έκανα σαν μικρό παιδί. Ανακάλυψα, δεν θα πω τώρα ποια εταιρεία, δεν υπάρχει λόγος, δεν κάνουμε διαφήμιση. Το θυμάστε αυτό το παγωτό, δεν λέγεται έτσι τώρα, τότε λεγότανε, το γκρίλο, ναι, που ήταν σορμπέ πορτοκάλι, που έπρεπε για να το απολαύσεις να σπρώξεις. Έλα τώρα, μην γελάτε. Ανακάλυψα λοιπόν αυτή τη γεύση που είχε καταργηθεί. Δεν ξέρω τι είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια. Είχαν βγει μετά κάποια άλλα λεμόνι, κάτι φράουλες, κάτι τέτοια. Καμία σχέση με αυτό που σου λέω. Βρήκα λοιπόν το ίδιο πριν πάρα πολλά χρόνια που ήταν το αγαπημένο μου παγωτό, που θυμάμαι ότι όχι απλά κρυβόμουν, όχι απλά έλεγα ψέματα προκειμένου να φάω 4-5 μέσα στην ημέρα, τουλάχιστον. Και τώρα καταλαβαίνετε τι μπελά έχω βρει. Γενικά, ενώ δεν το έχω πολύ με τα παγωτά τα οποία είναι σε συσκευασία, είμαι πιο πολύ του να πάω σε ένα ζαχαροπλαστείο, να ξέρω ότι κάνει έτσι παραδοσιακό παγωτό, κατάλαβες, να το βάλω στο κλασικό το χωνάκι. Και ιδίως άμα πάω σε κανένα ζαχαροπλαστείο από αυτά που έχω πολύ μεγάλη αδυναμία, είναι κάποια συγκεκριμένα και στην Αθήνα, το κιλό είναι για πλάκα. Δεν είναι, δηλαδή, δεν θα φύγω από εκεί με 1 κιλό παγωτό. Θα φύγω από εκεί με 3 κιλά παγωτά. Και παγωτό. Και το θέμα είναι ότι μέσα θα μπουν και όλες οι γεύσεις. Αν μπορούσα να πάρω και όλο το ψυγείο. Όταν ήμουν μικρή, μία φίλη της μαμάς είχε ένα έτσι πολύ ωραίο μαγαζάκι με γλυκά του κουταλιού, παγωτά, παραδοσιακά τέτοια πράγματα. Και θυμάμαι ότι περίμενα πώς και πώς να καλοκαιριάσει, γιατί τότε δεν υπήρχε το παγωτό όλο το χρόνο όπως τώρα. Έχουμε ζήσει τέτοιες στερήσεις στη ζωή μας τώρα, καταλαβαίνετε. Περίμενα να καλοκαιριάσει για να πάω εκεί. Και όσο η μαμά έβλεπε τη φίλη, εγώ είχα ρόλο παγωτατζή. Τρελαινόμουν με αυτό το ειδικό το εργαλείο, πώς το λένε αυτό, σαν κουτάλι που το βουτάς και παίρνεις την μπάλα, και αν το παγωτό είναι έτσι και λίγο να μην είναι πάρα πολύ παγωμένο, γιατί μετά θέλει πάρα πολύ δύναμη να είναι σε έτσι πιο μαλακό, κατάλαβες, να βάζω αυτό το κουτάλι μέσα στη συσκευασία με το παγωτό και να βγάζω, να βάζω μπάλες, να βάζω από πάνω έτσι τριμμένο μπισκότο, ινδοκάριδο, χρωματιστά, αυτά τα άλλα που βάζουν. Τι έχω πάθει τώρα, τα έχω ξεχάσει όλα. Μαγικά πράγματα, τα toppings, όλα αυτά, τα σιρόπια αυτά, έκανα υπερπαραγωγές. Λοιπόν, επίσης αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στα παγωτατζίδικα. Λατρεύω βέβαια και τα κινητά παγωτατζίδικα, αυτά είναι το όνειρό μου. Έλεγα ότι από τότε που ήμουν μικρή, έλεγα πω κάποια στιγμή θέλω να κάνω κι εγώ μια τέτοια τσικαντίνα, να είναι όλη ροζ και να έχει μόνο παγωτά και γλυκά και τέτοια toppings. Έχουν γίνει τέτοιες πολλές και δεν είναι εύκολη υπόθεση, ιδίως μες στο καλοκαίρι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε για μια καντάδα από τον Απόν, που το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι, να υποδεχτώ μετά, δεν θα τα πω, μείνετε εδώ μαζί μας, Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 11.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, όνομά σας κύριε?
2: Σωτήρης με λένε, Σωτήρης.
1: Αν το μηδέν είναι στον κίτρινο φάκελο, Γιώργο.
3: Αχ, καλά.
2: Τι Γιώργο,
1: πώς είναι όμως?
2: Σωτήρη.
1: Σωτήρη μου, τι γίνεται, καλημέρα, καλά είσαι. Η Εύη πήρε τα 300 ευρώ.
3: Γρηγορή, στο... Εύη.
1: Μετά από σεξ γεννήθηκα.
4: Μέσα από σεξ,
1: το λέει καλύτερα ο Γιώργος.
3: Το λένε Νίκο.
4: Όλοι τέτοιοι είναι αυτοί μόνο.
1: Τρία ρε Βάνια, τρία.
4: Ωρε
3: φίλε. Πώς την είπες την κοπέλα?
1: Βάνια.
3: Νάντια. Τι έχεις πάθει πάλι?
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
5: Κρύψε όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
5: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
0: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
5: Όταν σε κοιτά.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Αρχίζει!
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
0: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
10: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
9: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
11: Και νιώθω. Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
16: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
19: Πάμε δυνατά και σταθερά.
18: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά.
12: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τους μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο

0: στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Go, go, go, go, go.
2: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά. Να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2.

Κοίτα να δεις τώρα. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στο κορίτσι μας την Ελένη τη Φουρέιρα. Την Τετάρτη έδωσε μια καταπληκτική συναυλία, έγινε χαμός. Είχα εκεί και δικό μου αγόρι, το τζελβεδάκο μας, που άνοιξε το act της Ελένης και μου είπε τα καλύτερα. Λοιπόν, αυτή η περίοδος γενικά είναι περίοδος συναυλιών. Τους καλλιτέχνες που αγαπάτε να πηγαίνετε να τους βλέπετε, να τους στηρίζετε. Εγώ όμως τώρα ήθελα να σταθώ στο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο, τώρα δεν ξέρω. Έτσι νιώθω εγώ, μπορεί να έχετε άλλη άποψη. Αλλά το έχω συνδυάσει με διακοπές του χειμώνα, το καλοκαίρι. Θέλω να μπω στο καράβι ή να στο πω διαφορετικά, να μπω στο αυτοκίνητο, να το έχω φορτωμένο και να πάω διακοπές. Να μπω δηλαδή μετά με το αυτοκίνητο στο καράβι. Αυτές είναι διακοπές. Άμα δεν μπει σε καράβι, θα μου πει τώρα. Εντάξει, μπορεί να μπει στο αυτοκίνητό σου και να έρθει μέχρι το διακοπτό να κάνει διακοπές. Το λέει και το όνομα, κατάλαβες. Να διακόψεις. Και είναι και Παρασκευή σήμερα. Και το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα είναι μαγικά. Ελπίζω να μην μας τα χαλάσει ο καιρός. Την Κυριακή λοιπόν κάτω, την Κυριακή εκεί γύρω στις 9 η ώρα, θα έχω δει Μόνα Στασιάδη στο Κουρσάρο. Εκεί που κάναμε και το επεισόδιο της Ρίας, εκεί που θα γυρίσω και το DJ set μου, εκεί που κάναμε πέρσι τον Απόν και την Ελένη Φουρέιρα, να είδες καν επέστρεψα στην Ελένη. Αυτή την Κυριακή λοιπόν Δήμος Αναστασιάδης και είναι απόφασή σου να πάρεις το αυτοκίνητο και να έρθεις. Να κλείσεις να μείνεις κάπου ή εκτός αν είσαι τόσο extreme, το έχω κάνει αυτό αρκετές φορές, ενώ έχουν έρθει φίλοι, αποφάσισαν τελευταία στιγμή να μην φύγουν, πάνε πουθενά. Και εννοείται ότι μας βρήκε το ξημέρωμα που αλλού, στην παραλία στις ξαπλώστρες. Ξέρεις τι μαγικό είναι αυτό, ε? Ενώ να νιώθεις και ασφαλής, αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει κόσμος που πραγματικά, ξέρω, εννοώ πάρα πολλούς φίλους, που δεν νοιάζονται, άμα είναι να πάνε κάπου και περνάνε καλά, δεν τους ενδιαφέρει ούτε που θα μείνουν, ούτε πώς θα κοιμηθούν. Έχω φίλους που κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητα. Λέω, παιδιά, μπράβο να είστε καλά. Εγώ από την άλλη, όσο περνάνε τα χρόνια, νιώθω ότι γίνομαι και λίγο πιο μηγιάγκυχτη. Δηλαδή, θα πάω κάπου, πρέπει να ξέρω που θα μείνω, να έχω δει εννοώ το κατάλημα, γιατί έχω πάθει πάρα πολλές νύλες, παιδιά, στη ζωή μου, όταν έχω αφήσει πράγματα σε άλλους. Και όταν ταξιδεύεις και όταν γενικά έχεις υποχρεώσεις, θέλεις όλο αυτό το κομμάτι να είναι λίγο τακτοποιημένο. Δεν τα αφήνεις στην τύχη τους. Και το λέω γιατί αν έχετε περιέργειες και ιδιοτροπίες, μην αφήνετε άλλους να αποφασίζουν για εσάς. Κάντε τα εσείς για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Γι' αυτό τα λέω εγώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, θέλω να επιλέξετε, εννοείται, και κάτι άλλο για την καθημερινότητά σας. Να επιλέξετε ΔΕΗ Fiber, γιατί με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, πληρώνοντας μόνο 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, θα κάνετε απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Το νου σας. Απόφασή σου, Δήμος Αναστασιάδης, την Κυριακή στον Κουρσάρο μας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, 150 τα ψώνια, ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ λέει εδώ ο κύριος μου στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιος να φέρει το 100.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
13: Αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
15: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
14: Και όταν φεύγεις.
15: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
21: Plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Δεν είναι μόνο το ότι είναι Παρασκευή και πάντα η διάθεση μας είναι λίγο πιο ανεβασμένη αυτή τη μέρα. Είναι η αγαπημένη μέρα όλων, γιατί έχεις και το Σαββατοκύριακο και νιώθεις ότι τελείωσε και κάτι, κατάλαβες. Δηλαδή έχεις κάτι να περιμένεις και από την άλλη κάτι κλείνει και λες τώρα ότι έγινε, αφήστε με στην ησυχία μου να περάσω όμορφα. Εγώ δεν θα σας αφήσω στην ησυχία σας, γιατί τώρα θα σας ζητήσω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα γράφοντας τη λέξη ούζου. Η λέξη αυτή είναι OOZOO. Ούζου λοιπόν, γράφετε τη λέξη αυτή μαζί με το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 122. Λοιπόν, μπαίνετε και στο ούζου.gr, γιατί θέλω να δείτε εκεί αυτή τη συλλογή με τα υπέροχα sunglasses, τα γυαλιά ηλίου από την εταιρεία ούζου, η οποία να σας πω ότι από το 2000 μέχρι και σήμερα καταφέρει και συνδυάζει άψογα την πρακτικότητα με το στυλ. Έχει και μια υπέροχη συλλογή ρολογιών. Εγώ σας δίνω ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την εταιρεία ούζου. Ξαναλέω, γράφεις ούζου, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936 10 122. Καλή επιτυχία μέχρι το τέλος της εκπομπής. Διεκδικείτε αυτό το ζευγάρι γυαλιά ηλίου όλη αυτή την εβδομάδα. Αχ, να το πω ξανά, να το πω ακόμη μία φορά. Ούζου, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6936 10 122. Άντε βρε παιδιά, να τα φορέσετε και να είστε κουκλάκια ζωγραφιστά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Στη γραμμή.
4: Νέστορα.
5: Κασιανή.
6: Μιλάτα.
5: Κωνσταντίνο.
1: Χρυσή.
7: Καλημέρα.
1: Δεν σε ρωτήσω, Χρυσή, ξέρεις κάποιο τραγούδι να μας το πεις έτσι από μόνη σου?
8: Το ψάχνω να βρω ένα φιλί.
1: Ποιος το λέει αυτό?
8: Νίκο Κανονάπουλο.
1: Αγάπη μου. Εμένα, πώς με λένε σε πείτε, το ξέρεις? Σου έχει πει μαμά.
8: Εκατομμυριούχο.
9: Γρηγόρης Εκατομμυριούχος.
1: Με λένε Γρηγόρη Αρναούτογλου.
8: Αγνεβεούτολου.
1: Λοιπόν, Χρυσή, βλέπω από μακριά να έρχεται ο Νονονόπουλος και ο Νονονόπουλο και έχουν μαζί και έναν φίλο του. Ποιος είναι, Χρυσή?
10: Ο Καρδετάγια!
1: Δεν σας ακούω!
10: Ο Καρδετάγια!
1: Ναι! Είσαστε έτοιμοι!
0: Μάλιστα, Καρδετάγια! Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
11: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
12: Και νιώθω. Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
14: Αρχίζει.
15: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
15: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
21: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
20: Έχουν βάλει και καύσιμα.
21: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
23: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
25: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Σφαίρα 100.

Φύγε τρεις, τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία που το είπε η Μαριάννα, η Παπαμακαρίου, χτες ήρθε και μου έκανε μια ωραία έτσι περασιά έκπληξη, το κορίτσι μου το γλυκό, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρεθήκαμε και κάναμε παρέα, χαίρομαι που αυτή η παρέα έχει κάνει πάρα πολύ έτσι ωραία εντύπωση και την έχετε αγαπήσει ακόμη περισσότερο από τη στιγμή εννοώ που την είδατε και σαν καλεσμένη μας. Η Μαριάννα είναι σπουδαία ερμηνεύτρια, εντάξει, και είναι και ένας υπέροχος άνθρωπος. Άμα δείτε το όνομά της κάπου, κάπως, κάποια στιγμή στο καλοκαίρι κάπου, να πάτε να την απολαύσετε. Εγώ θα έχω τη δυνατότητα στις 24 Ιουλίου, το λέω από τώρα, είναι η μέρα Παρασκευή εκεί στον Παπαγάλο μας, να την απολαύσω από κοντά. Και πραγματικά πιστέψτε με, αν μπείτε και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, εκεί όλα αυτά τα οποία λέω θα τα πείτε επί 10. Και θα γίνει και μία από τις αγαπημένες σας εκπομπές αυτή με τη Μαριάννα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις πώς έχουν τα πράγματα. Μιλάω συνέχεια και μιλάω όχι έτσι γιατί πρέπει να το πω, γιατί το νιώθω και γιατί θες να σου πω κάτι. Αυτή η ενέργεια όλη της Κοσμοτέ Τέλεκομ που έχει ουσιαστικά να κάνει με συνδυασμό της τέχνης με την τεχνολογία, για εμένα είναι μαγικό. 16 πόλεις στην Ελλάδα, αναφέρομαι στο Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Τέλεκομ, το οποίο γυρίζει όλη την Ελλάδα φέτος, και σε αυτές τις 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινέμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Όλες τις ημερομηνίες και τους σταθμούς θα τα βρείτε στο cosmote.gr/telecom-the-road-show. Σε φιλώ προς το παρόν και σε αφήνω να απολαύσεις και άλλα τραγούδια της παρέας. Εντάξει, χωρίς διακοπές.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τυφλωθείτε.
0: 6 με 7,
4: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
5: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
6: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
5: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
6: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
5: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
6: Όταν σε κοιτά.
7: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα, με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Θα πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
18: Η παραγγελία σας.
17: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
0: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που

0: Αργίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102.2
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
13: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελάν, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
0: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
19: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Παρασκευούλα 3 του μήνα, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Κάτσε να δεις τώρα, γιορτάζει η Ζουμπουλία σίγουρα σήμερα, ο Ιάκυνθος, η Ακύνθη, σωστά είναι ο τόνος, μιλώ τίποτα μπούρδες. Και ποιος άλλος γιορτάζει? Πω πω τι έπαθα τώρα. Κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα, νομίζω ότι και άλλο ένα όνομα είναι. Τέλος πάντων, τώρα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσους έχουν γενέθλια. Θα μου έρθει όταν θα έχω φύγει από εδώ. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να είστε καλά, το νου σας να προσέχετε. Αν λέω τώρα, δεν έχετε όρεξη να βγείτε, είστε πολύ κουρασμένοι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Είπα όμως κάτι στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν θέλω να μου βαριέστε. Νιώθω ότι πάρα πολλοί κόσμος βαριέται τώρα τελευταία. Είναι συσσωρευμένη κούραση, είναι ότι έχουμε χάσει το ενδιαφέρον μας. Καλέ, βγες έξω να περάσεις όμορφα. Σε παρακαλώ. Βγες έξω να ανοίξεις το ματάκι σου, να πάρεις λίγο αέρα, να καθαρίσεις το κεφάλι σου. Και αν μπορείς να πας δίπλα στη θάλασσα, ακόμη καλύτερα. Και να σου πω και κάτι. Αν πάρεις και ένα βιβλίο που θα σου πω, τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, θα περάσεις τέλεια, δεν χρειάζεσαι και καμία παρέα. Εντάξει, εσύ το βιβλίο σου και όλες οι αλήθειες που πρέπει να αντιμετωπίσεις για να ξεκαθαρίσεις ακόμη περισσότερο το τοπίο και να πάνε όλα στη ζωή σου μαγικά. Σας φιλώ γλυκά, σας ευχαριστώ. La Vie en Rose, συντροφιά μου, δεν πάω πουθενά χωρίς αυτήν. Την έχω πάντα μέσα στα νεσεσέρ, τις κρέμες, όλα αυτά, τα λαδάκια, τα σκράμπ, τις μάσκες, τα πάντα όλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, το νου σας. Να είμαστε καλά και τη Δευτέρα πάλι πίσω όλοι εδώ.
1: Αν ήξερα η μοίρα τι μου γράφει,
2: σ' άρεσε που πήγα έτσι?
0: Συνέχισε, τώρα με το σταματάς.
2: Αλήθεια?
0: Ναι.

0: Αρχίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/Fiber.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: κόκκιπε,
13: κομπάνιο, team colleague,
16: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Hey!

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Αρχίζει!
11: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: κόκκιπε,
13: κομπάνιο, team colleague,
16: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
14: Αρχίζει!
11: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι